0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Εύθυ Τσιμάρα.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610 313 388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Ίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
1: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτικλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη. Και όπως έχετε αντιληφθεί όλοι, έχει αλλάξει από χθες το βράδυ το σκηνικό του καιρού στη χώρα και στην περιοχή μας, με συννεφιά και βροχή και νέα πτώση θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων λοιπόν, για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή θα υπάρξει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας συννεφιά, ενώ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι στους 22, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ. Η υγρασία θα ξεπεράσει το 85%. Πιο αναλυτικά, ο καιρός σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την υπηρεσία της στο meteo.gr. Είναι βροχερός, αφού βροχές σε καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής χώρας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου καθώς και της Κρήτης. Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται στα Επτάνησα κατά τις μεσημβρινές ώρες, με βροχές αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 13 έως 29, στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ. Οι ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις. Στην Αττική η θερμοκρασία από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30.

Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν πλέον είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αντί της θανατηφόρας έκθεσης που τους είχε αρχικά αποδοθεί. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ψηφιακά ευρήματα που έχουν ανακτηθεί από τις αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, προέκυψαν δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας, τα οποία ο τραγουδιστής εμφανίζεται με κλειστά μάτια πάνω από το κρεβάτι του ιατρείου. Οι αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκαν τα αρχεία, αν και σε ποιον ενδεχομένως εστάλησαν, αλλά και για ποιον λόγο διεγράφησαν αργότερα από τη συσκευή. Παράλληλα, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θεωρείται κρίσιμη για να αποτυπωθούν οι επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή, αλλά και για τρίτα πρόσωπα.

Στην Πάτρα βρέθηκε χθες η πρόεδρος του κινήματος για τη δημοκρατία, της ελπίδας για τη δημοκρατία, με συγχωρείτε, η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία έχει συναντήσεις με προσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ το απόγευμα έδωσε συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη δόθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Υπήρου Νήσων. Και η κυρία Καριστιανού τόνισε ότι στόχος του κινηματός της είναι να αλλάξει την Ελλάδα, να βοηθήσει τον πρωτογενή τομέα που πνίγει τα λίσθια, να αντιμετωπίσουμε σοβαρά, είπε, και αποτελεσματικά την ακρίβεια, τα καρτέλ, την ασυδοσία των τραπεζών, να βοηθήσουμε τον κάθε έναν επαγγελματία να σταθεί στα πόδια του, να βοηθήσουμε στο δημογραφικό όπου οι γεννήσεις όσο πάνε και μειώνονται. Μια καινούργια δημοκρατική αναγεννημένη πολιτεία. Παράλληλα τόνισε ότι δεν ήρθαμε για να φύγουμε, δίνουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στην τιμωρία. Απάντησε σε ερώτηση για το αν η ελπίδα για τη δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεδριαστεί με κάποιο κόμμα σε περίπτωση που εισέλθει στη Βουλή. Αλλά υπάρχει ενδεχόμενο ακυβερνησίας. Είπε ότι δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Απαντώντα σε άλλη ερώτηση σχετικά με την δίκη που διεξάγεται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η υπόθεση των Τεμπών έχει πολύ βολικά τεμαχιστεί σε πολλές μικρές δίκες. Έχουμε λοιπόν μια άλλη δίκη, για εμένα μια δίκη παροδία, διότι μια δίκη η οποία δεν έχει μέσα όλες τις κατηγορίες και όλους τους κατηγορούμενους, και κυρίως για το θέμα της πυρόσφαιρας που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έκαψε ζωντανούς 27 ανθρώπους, δεν είναι δίκη. Είναι δίκη παροδία για να γίνει, να τελειώσει η κατάσταση, να δοθούν ποινές πλημμυρηματικού χαρακτήρα και να μπει η υπόθεση στο αρχείο. Οι επαφές στην περιοχή της κυρίας Καριστιανού θα ολοκληρωθούν σήμερα. Η τελευταία στάση θα είναι το Αίγιο, που θα μεταβεί εκεί για συνάντηση με φίλους και μέλη του κινήματος.

0: Μπαίνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Καραθανασόπουλε.
0: Λοιπόν, έχω μια απορία. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε, αν ήταν εφραστικό λάθος, εν πάση περιπτώσει, αυτό του κυρίου Μαρινάκη, αλλά ξέρετε, άμα επαναλαμβάνετε κάτι, γιατί το είπε και ο κύριος Βορύδης συνέχεια με άλλο τρόπο, αλλά ουσιαστικά με το ίδιο νόημα, η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει σαν στόχο τη μείωση του χρόνου του επιδόματος ανεργίας, γιατί θεωρεί ή ότι κάνει τους ανθρώπους τεμπέληδες, αν κατάλαβα καλά, ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν το πολύ χρειάζονται.
1: Ναι. Δεν ήταν λάθος. Παρό το γεγονός ότι έσπευσε να δηλώσει ότι ήταν προσωπική του άποψη, ο κύριος Μαρινάκης επί της ουσίας λειτουργήσε ως λαγός. Γιατί μετά το ίδιο λάθος εντός εισαγωγικών το επανέλαβε ο κύριος Βορύδης. Άρα εκεί που υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Επί της ουσίας δηλαδή τι αποκάλυψαν. Αποκάλυψαν τα επόμενα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία θα συνεχιστούν στη σκέψη της επί της ουσίας να μειώσει ακόμη περισσότερο αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας, το οποίο ορίστον παρόδο το λαμβάνουν μόλις ένας, το πολύ δύο στους δέκα ανεργούς, οι υπόλοιποι δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν αυτό το επίδομα. Και πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν αυτό το επίδομα έχει κουτσουλευτεί, δηλαδή από την άποψη του ποσοστού αναπλήρωσης, και δεύτερον ακόμη και τώρα με αυτά που ισχύουν, επί της ουσίας τους τρεις πρώτους μήνες το παίρνουν ολόκληρο και τους υπόλοιπους μειώνεται κατά 60% μήνες μέχρι το 12 που διατηρείται, εφόσον και αν δεν αλληλθούν τις προτάσεις τις οποίες τους κάνει η ΔΥΠΑ για θέσεις εργασίας τρεις φορές. Όλα αυτά το λέμε λοιπόν γιατί έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ψηλώματος του επιδόματος ενεργείας και με τα διάφορα άλλα προγράμματα που επί της ουσίας με χρήματα των ίδιων των ασφαλισμένων εργαζόμενων, τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης, τα οποία όλες οι προηγούμενες κυβέρνησεις επανέλαβαν, αντί να δίνουν τα χρήματα στους ανέργους, δίνοντας επιδότηση στους επιχειρηματικούς ομίλους για να μπορούν να απασχολούν ανέργους στα διάφορα προγράμματα για να αποκτήσουν εμπειρία επί της ουσίας. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο τόνισε ο κ. Μαρινάκης είναι το επόμενο βήμα, τον ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, επί της ουσίας και τα χρήματα τα οποία περισσεύουν να δίνονται εσχέση στις επιχειρήσεις για να απασχολούν ανέργους ακόμη περισσότερο. Άρα δηλαδή με ξένα κόλληβα κάνουν μνημόσυνο προς όφελος των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι το ένα. Η κυβέρνηση λέει ότι επισήμως δεν το είπε. Τώρα τι να πω εγώ, δεν ξέρω. Όταν κάποιος λέει κάτι και είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και το λέει δημόσια, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι προσωπική του άποψη.
1: Ούτε του ξέφυγε, γιατί δεν ήταν σε μια συζήτηση. Επίσης ήταν δηλώσεις τις οποίες έκανε. Άρα δηλαδή πας προετοιμασμένος να κάνεις κάτι τέτοιο. Από αυτή την άποψη λοιπόν ήταν προάγγελος.
0: Είναι σαν να μιλάμε εμείς οι δύο, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, κύριε Καραθανασόπουλε. Σαν να μιλάμε εμείς οι δύο, σας έχω προαναγγείλει εδώ ότι είσαστε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος και λέτε κάτι το οποίο προφανώς εξεγείρει κόσμο. Λοιπόν, και συνέχεια λέτε όχι, δεν μιλούσα ως βουλευτής. Εγώ μιλούσα, έλεγα μια προσωπική άποψη.
1: Ως πρόσωπο, ναι.
0: Okay, εντάξει. Λοιπόν,
1: καταλαβαίνετε πόσο αξία έχει ένας τέτοιος ισχυρισμός.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα μέτρα που εξήγηλε από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε πώς τα ακούσατε. Έχω την αίσθηση πως ήταν άσχετα αν εφαρμόζονται ή όχι, αυτό είναι δευτερεύον ζήτημα, αλλά είναι η φορά που πήγε με το μικρότερο πανέρι γεμάτο ο κύριος Μητσοτάκης από τα 7 χρόνια που κυβερνάει. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Επί της ουσίας τι ήθελα να δείξει με τη στάση του, ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής που κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο, και να επιστρέψει κάποια ελάχιστα από τα κλεμμένα προ μιλάω. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία των φόρων που ξεπερνάνε τα 75 δισεκατομμύρια ευρώ συν το υπερπλεόνασμα που είναι περίπου άλλα 10 πληρώνεται από το λαό, αυτός τι επιστρέφει 2,2 δισεκατομμύρια και σε βάθος χρόνου επιπλειοψηφίας. Από αυτήν την άποψη είναι σαν να λέμε να σε κάψω γέννη να σε ρίξω λάδι. Και όλο αυτό στο όνομα για να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Μάλιστα με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα κόμματα τα οποία μιλάνε για κοστολογημένα μέτρα θεωρούν ότι οι ανάγκες του λαού είναι κόστος και τις μεγαλύτερες διεκδικήσεις βάζουν σε κίνδυνο την ομαλή πορεία της οικονομίας και τη σταθερότητα του δημοσιονομικού. Και δεύτερο ζήτημα, μίλησε και πάλι για μια υπόσχεση η οποία είναι κάλπικη, η οποία είναι ψεύτικη, δηλαδή ότι όλοι θα πάρουν ένα μέρισμα ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό το μέρισμα ανάπτυξης δεν πρόκειται να έρθει όπως δεν ήρθε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακριβώς η ανάπτυξη την οποία ευαγγελίζεται η κυβέρνηση και άλλοι στο συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα είναι ανάπτυξη προς όφελο του λίγου και σε βάρος των πολλών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το γεγονός και από αυτή την άποψη λοιπόν όχι μόνο απάντηση τα οξυμένα προβλήματα του λαού δεν έδωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά προσπάθησε να συμπιέσει ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες και τις λαϊκές απαιτήσεις. Και σε αυτόν τον δρόμο λίγος πολύ κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόμματα κύριε Καρδινιάρη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και το ΠΑΣΟ ακριβώς γιατί η όλη τους λογική η όλη τους φιλοσοφία, η όλη τους στρατηγική είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τις συμβάσεις και με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με το ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Αποτελούν επί της ουσίας τις δύο μιλόπετρες που συνθλίβουν τις λαϊκές ανάγκες.
0: Τώρα μιλόπετρες, μιας και το συζητάμε, είναι προφανώς και τα όσα συμβαίνουν με βάση τις κυβερνητικές αποφάσεις αλλά και τα όσα συμβαίνουν και έρχονται απ' έξω όπως για παράδειγμα οι πόλεμοι που αντί να μειώνονται αυξάνονται, δηλαδή είχαμε το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, το έχουμε εδώ και κάποια χρόνια, άνοιξε και άλλο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα και όλα αυτά εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που προφανώς είναι το μέγιστο έχουν και φέρει και μια ξενόφερτη, δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια που είχαμε στη χώρα μας, έχει έρθει και μια ξενόφερτη γιατί ανεβαίνουν τιμές του πετρελαίου, αναγκαστικά ανεβαίνουν τα πάντα. Και φαίνεται ότι η χώρα μας, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση αφού την αναφέρατε, μάλλον δεν έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη πηξίδα για ό,τι πρέπει να κάνουν. Λειτουργούν μάλλον στον αυτόματο, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη.
1: Κοιτάξτε, είναι εγκλωβισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η χώρα μας αυτή την πολεμική εμπλοκή. Την οποία λέτε. Είναι εγκλωβισμένη από δύο πλευρές. Από τη μία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία θα λείψουν και από την υγεία και από την παιδεία και από την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Και δεύτερο ζήτημα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει σε ένα καθεστώς ασφυκτικό από την άποψη της ακριβής ενέργειας. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτός ο πόλεμος δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας ακόμη περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι αναγκασμένη να λειτουργεί κάτω από πολύ ακριβή ενέργεια από την άποψη ότι μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών της ανακούν καλύπτεται από εισαγωγές. Γι' αυτό άλλωστε και δεν είναι τυχαίο που μόλις πρόσφατα για παράδειγμα στη Γερμανία που είναι η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας η Volkswagen ανακοίνωσε ένα νέο κύμα πωλήσεων πάνω από 50.000 εργαζόμενους. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι από αυτή την άποψη δεν υπάρχει διέξοδος. Η κίνδυνη για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ μεγάλη. Οι συνθήκες στασιμότητας και ύφεσης είναι υπαρκτές. Ο λεγόμενος στασιμοπληθωρισμός και με την αύξηση των επιτοκίων δημιουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον και όλα αυτά τα οποία τονίζει η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα. Μπορεί να έχουν μια ομαλή πορεία εξελίξεων τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Καταλαβαίνετε ότι είναι λόγια του αέρα και δεν πατάνε σε μια συγκεκριμένη πραγματικότητα την οποία όπως πολύ σωστά είπατε δημιουργεί ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες για την επιβίωση των λαών και του ελληνικού λαού.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα και να το δούμε από μια ξέρω, διαφορετική οπτική από αυτή που το βλέπουν οι περισσότεροι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη σε ένα ιατρείο εντός ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο της Αθήνας, ανέδειξε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι χρήζει και δημοσιογραφικής έρευνας. Εγώ κάτι έχω ψιλοκάνει, ελπίζω να το κάνουν και άλλοι συνάδελφοί μου, σε σχέση με το πώς λειτουργεί αυτή η παραϋγεία στην Ελλάδα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός, το έλεγα και χθες εδώ, ότι βρισκόμαστε στο 2026, δηλαδή 50 χρόνια μετά το 1976, αλλά μάλλον ιστορίες σαν το νερό του Καματερού εξακολουθούν να υφίστανται σε μια κοινωνία που υποτίθεται ότι έχει προοδεύσει. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχει ιστεροφημία στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την εξέλιξη των πραγμάτων και με την φυσική τάση της όλης της κατάστασης. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η μία πλευρά είναι αυτή, από άποψη ανθρώπινης ψυχολογίας. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, είναι ακριβώς η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των αναγκών υγείας για τα λαϊκά στρώματα. Από τη στιγμή, λοιπόν, που όλα αυτά τα ιδιωτικά ιατρία, πολλοί ιατρία, κλινικές εντός ή εκτός εισαγωγικών, βλέπουν τον κόσμο ως πελάτη, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι μπορούν να καταφέρουν και σε τέτοιες ενέργειες που είναι περιττές, άχρηστες ή ακόμη και επικίνδυνες για την ίδια την ανθρώπινη υγεία, στο όνομα του κέρδους, στο όνομα των χρηματικών απολαγών. Άρα δηλαδή είναι ένα συνολικό ζήτημα, και γι' αυτό ακριβώς κάποιοι οι οποίοι σήμερα, όπως για παράδειγμα εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, πέφτουν από τα σύννεφα ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στη χώρα μας, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι είναι μόνο υποκριτικό. Γιατί ο κόσμος το έχει τούμπανο, επιτρέψουν αυτή την έκφραση, και αυτή κρυφό καμάρι.
0: Σε αυτό δεν έχετε άδικο, αλλά θα ήθελα να επισημάνουμε εδώ ότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη πρόκειται για πολύ ακριβές παροχές.
1: Πανάκριβες, όταν μιλάμε για 3.000.
0: Που δεν μπορεί το μέσο Βαλάντιο, έτσι. Εγώ δεν θα πήγαινα και κάτι άλλο.
1: Απευθυνόταν, ίδια με βάση τα δημοσίευματα που υπάρχουν, στην υψηλή κοινωνία των Αθηνών απευθυνόταν.
0: Άρα ούτε αυτοί είναι προστατευμένοι, αυτό θέλω να πω.
1: Έτσι ακριβώς. Μα ακριβώς, ούτε αυτοί είναι προστατευμένοι από κάτι τέτοιες. Κάτι τέτοιες πλασιέδες και εμπόρους του ανθρώπινου πόνου, που τον εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανθρώπινο πόνο ή την ανθρώπινη ματαιοδοξία επί της ουσίας. Και από αυτή την άποψη χτυπάει τους πάντες. Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε.
0: Τα λαϊκά στρώματα, από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω το εξής, ότι επειδή έχουν δύσκολη πρόσβαση πλέον στην υγεία, γιατί τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, πολλές φορές
1: αναγκάζονται και ξεπουλιώνται.
0: Ναι, αυτό είναι το ένα. Ή πάνε σε φτηνές θεραπείες, οι οποίες είναι αναξιόπιστες.
1: Οι οποίες είναι και αναξιόπιστες και μπορεί να αποβούν και επικίνδυνες. Είναι η δίωξη του δυνομίσματος για τους πλούσιους, η ματαιοδοξία ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε, τα διάφορες υποσχέσεις οι οποίες δίνονται, και για τους φτωχότερους, ας το πούμε έτσι, είναι ακριβώς η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο όνομα της εμπορευματοποίησης τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ κύριε Καρπουνιέρη, να είστε καλά, καλημέρα, και θα τα ξαναπούμε και πάλι.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό, απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 43 68 25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε!

0: 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

Κάνει μια ψυχρά πόψη που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρυσμένη κι εγώ δουλειάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή.

0: Επιστροφή στο μέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Μίλης. Κύριε Μίλη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν από Πάτρα.

0: και ευρύτερα. Όπου, ναι.
1: Λοιπόν, διαδικτυακά μας ακούνε παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, όποιοι έχουν ενδιαφέρον βέβαια. Λοιπόν, κύριε Μίλη, να ξεκινήσω από αυτό που λέτε σε διάφορους τόνους το τελευταίο διάστημα, με αφορμή βεβαίως τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή, ανεξαρτήτως των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέτε ότι η κυβέρνηση έχει και μια κρυφή ατζέντα που δεν την ανέδειξε ο Πρωθυπουργός, αλλά έχει βάλει λαγούς, να το πω έτσι, άλλα στελέχη για να προετοιμάζουν τον κόσμο γι' αυτό. Πού το στηρίζετε αυτό?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Ξέρετε πώς προέκυψε αυτό? Άνοιξε το θέμα ξανά με το επίδομα ανεργίας. Mm-hmm. Το άνοιξε ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης. Μάλιστα, βέβαια, είπε ότι έχει προσωπικές, ότι είναι προσωπική του άποψη και ότι έχει τη δική του άποψη και την. Τι λέει. Η κυρία Κεραμέως πήγε να το διορθώσει. Νομίζω ότι γίνεται μια διαχείριση, κύριε Καρβουνιάρη. Το κορυφαίο είναι ότι η χθεσινή δήλωση Βορύδη δεν αφήνει πια καμία μα καμία αμφιβολία. Η κυβέρνηση θεωρούμε ότι σκοπεύει να μειώσει το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας εάν επανεκλεγεί. Και φαίνεται πως επικοινωνιακά το προωθούν. Η ατζέντα τους λοιπόν έχει αποκαλυφθεί. Ο κύριος Βορύδης πήρε τη σκυτάλη από τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Βορύδης δεν είναι κάποιος τυχαίος. Είναι πρώην υπουργός, είναι βουλευτής σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Επιλέξει, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του κύριε Καρβουνιάρη, και δεν είναι κοπτοραπτική όπως μας κατηγορούν. Είπε, ερωτώμενος για την άποψη του κ. Μαρινάκη, είπε, λέω, επιλέξει τα λόγια του για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Να πάρω θέση, λέει, σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Άρα λοιπόν η δήλωσή του είναι σαφέστατη. Μιλάει για εξορθολογισμό. Η κυβέρνηση σκοπεύει να περιορίσει το χρόνο καταβολής επιδόματος και δυστυχώς, ξέρετε, στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα στους εργαζόμενους να μην διεκδικούν πλέον τα δικαιώματά τους, να ανέχονται φαινόμενα αυξανόμενης εργοδοτικής αυθαιρεσίας, γιατί διαφορετικά αν απολυθούν ή αν παραιτηθούν θα λάβουν επίδομα όπως αυτοί είπανε μόνο ακριβώς για 2 μήνες. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Καρβουνιάρη, και νομίζω ότι δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Δεν μας αρκούν οι διορθωτικές δηλώσεις. Πρέπει πλέον να γίνει πολύ ρητό και πολύ σαφές εάν το επίδομα ανεργίας είναι στην λογική του να περιοριστεί από την κυβέρνηση. Για μας είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο. Τι θα γίνει με τον άνεργο εάν θα χάσει το επίδομά του και δεν βρίσκει δουλειά, και από όσο διάστημα, με ποιους όρους, σε ποια δουλειά, κύριε Καρβουνιάρη, και με ποιο μισθό. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν σήμερα. Ακόμη και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είναι ο αρμόδιος. Γιατί, ξέρετε, κοπτοραπτική δεν είναι αυτά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Κοπτοραπτική είναι να λες προσωπική άποψη, αφού πρώτα έχεις ανοίξει εσύ ο ίδιος τη συζήτηση και έχεις βάλει την ατζέντα. Άρα λοιπόν θέλουμε ρητές απαντήσεις από την κυβέρνηση τι πρόκειται να γίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα το αφήσει έτσι και δεν θα μπούμε σε μια διαδικασία κοπτοραπτικής ή οτιδήποτε άλλο με εκπέμποντας λάθος μηνύματα. Έδειξε η κυβέρνηση την ατζέντα της και δυστυχώς τα πράγματα θα κλιμακωθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, θα πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το επίδομα όχι ως δικαίωμα αλλά ως προνόμιο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση και αφού δώσει τις εξηγήσεις της να βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματά του.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα έχει να κάνει με την κουβέντα που έχει ξεκινήσει με αφορμή την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κατά πόσο είναι εφικτά όλα αυτά που λέει ή όχι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να λέει ότι το ΠΑΣΟΚ λαϊκίζει και έχει βρει μάλλον λευτό δέντρα, υπό την έννοια ότι θεωρεί ή δηλώνει ότι αυτά που λέει δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματικότητα. Εσείς τι λέτε?
0: Καταρχήν υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ή των υπόλοιπων κομμάτων. Θα επιμείνω όμως σε εξαγγελίες κυβέρνησης. Άποψή μας είναι ότι οι προτάσεις των κομμάτων θα πρέπει να βασίζονται αφενός μεν στην δικαιότερη κατανομή του πλούτου, αλλά πιο πλούτου, κύριε Καρβουνιάρη, του παραγόμενου πλούτου. Το Πασόκ μίλησε για αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για αύξηση λοιπόν της πίτας. Και από εκεί και πέρα η αύξηση αυτή θα πρέπει να οδηγήσει μετά σε μια πιο δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Στη φορολόγηση των υπερκερδών, εκεί μιλήσαμε ξεκάθαρα για την ενεργοποίηση ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των κερδών, των υπερκερδών που προκύπτουν μέσα από ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο μηχανισμό, εξειδικεύεται με τους κανονισμούς αυτούς εκεί πέρα πώς λειτουργεί. Εμείς το βάλαμε ότι αυτό θα πρέπει να ενεργοποιείται μέσα από τις ανεξάρτητες αρχές και να είναι υποχρεωτικό, να μην είναι πολιτική επιλογή της κάθε κυβέρνησης. Και βέβαια πέρα από την αναδιανομή των φορολογητέων υπερκερδών, να υπάρχει και ανακατεύθυνση στους υφιστάμενους δημοσιονομικούς πόρους. Εδώ θυμίζω ότι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ξοδεύτηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για διαδικασίες ανάθεσης, όπου ουσιαστικά υπήρχε ο ανταγωνιστικός διάλογος, υπήρχαν διαδικασίες όπου οδηγούσαν μεν οι αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά δεν έγινε καμία προσπάθεια βελτίωσης αυτής της διαπραγμάτευσης και περιστολής των εξόδων. Και υπάρχουν βέβαια και οι απευθείας αναθέσεις, και βέβαια υπάρχει ένα ποσό άνω του 1,5-2 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο αφορά την πληρωμή σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά τα δύο παραδείγματα γιατί σας τα είπα. Σας τα είπα για να σας δείξω ότι πριν μπούμε καν στην ουσία της κοστολόγησης των μόνιμων μέτρων που εμείς προτείναμε, υπάρχει πλούτος, υπάρχουν έσοδα τα οποία διατίθενται με έναν αλόγιστο τρόπο και με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί υπόνοιες, αλλά εν πάση περιπτώσει με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι παραγωγικός για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε ότι επειδή ακριβώς παρουσιάσαμε 7 συγκεκριμένες δεσμεύσεις, 7 άξονες παρέμβασης του ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής μας, αυτές οι 7 δεσμεύσεις πολύ σύντομα θα γίνουν προτάσεις νόμου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Καρβουνιάρη, οι προτάσεις νόμου πάντοτε συνοδεύονται από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Άρα λοιπόν την κοστολόγηση, την οποία μας λένε ότι δεν μπορούμε να την κάνουμε, την οποία την έχουμε κάνει, θα την κάνει για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, μόλις το ΠΑΣΟΚ καταθέσει αυτές τις προτάσεις νόμου. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, εμείς λέμε και κάτι ακόμα. Πρέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο να εξετάσει ακριβώς και αυτό την αποτίμηση, την οικονομική αποτίμηση των μέτρων αυτών, αλλά για μας πρέπει να κάνει και κάτι άλλο. Θα πρέπει να κάνει μια εκτίμηση των επιπτώσεων όλων αυτών των επιλογών που έχουν γίνει. Δηλαδή μια ανάλυση κόστους, ωφέλους. Και ποιοι τελικά ωφελούνται? Θα πω μόνο ένα παράδειγμα. Η μείωση του φόρου μερισμάτων των κερδών στο 5% από την σημερινή κυβέρνηση είχε μια δημοσιονομική επίπτωση στη χώρα. Συμφωνείτε? Ναι. Αυτή η δημοσιονομική επίπτωση αφορούσε 10, 15, 20 οικογένειες ή αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες? Εμείς λοιπόν λέμε ότι η οποιαδήποτε ανακατανομή του δημοσιονομικού χώρου θα πρέπει να αφορά τους Έλληνες πολίτες συνολικά. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις των μέτρων των οποίων προτείνουμε στην ελληνική οικονομία, πόσο αξιολογείται η επίπτωση των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λέμε, έτσι ώστε να καταλάβουν με απλά λόγια οι Έλληνες πολίτες ποια είναι η επίπτωση όλων αυτών των προτάσεων μας, και όχι μόνο ξερά ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος προβλέπεται. Είπα και πριν το παράδειγμα του φόρου μερισμάτων. Mm-hmm. Διευκολύναμε με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, να φύγουν πολλά δισεκατομμύρια με έναν ελάχιστο φόρο στο εξωτερικό. Και αυτά τα χρήματα, ξέρετε κύριε Καρβουνιάρη, δεν επανεπενδύθηκαν. Αυτή η επίπτωση είναι θετική για την ελληνική οικονομία ή είναι αρνητική? Είναι θετική για τους λίγους και αρνητική για τους πολλούς ή το αντίθετο? Να λοιπόν εμείς από τη δική μας πλευρά τι ζητήματα βάζουμε και τι πρόσημο δίνουμε στις προτάσεις του δικού μας πολιτικού σχεδίου. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε με τους πολλούς και νομίζω ότι ακριβώς βάζοντας αυτό το επιχείρημα, ξέρετε κύριε Καβουνιάρη, αυτή είναι και η αξία της ανάλυσης που θα πρέπει να κάνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όταν το αφήσουν βέβαια να λειτουργήσει, γιατί από την ημέρα που το ΠΑΣΟΚ πρότεινε αυτή τη διαδικασία, εδώ και ένα χρόνο, δεν είναι σημερινή η πρόταση που έχουμε κάνει για αξιολόγηση το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Από τη στιγμή που είχε προταθεί από εμάς, υπήρχαν δυσχέρειες και διαπιστώσαμε και εκεί τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές η σημερινή κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις ανεξάρτητες αρχές. Λέμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ στην ΒΕΘ είναι ακριβώς μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία, πώς η χώρα θα δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη, ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει ευημερία για την ελληνική κοινωνία χωρίς παραγωγή. Μιλήσαμε για συγκεκριμένα πράγματα για την ανάταση της ελληνικής βιομηχανίας, μιλήσαμε για ταχύτερα αποσβενόμενες επενδύσεις και επιλογές οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων εντός της επιχείρησης, άρα αύξηση και των δυνατοτήτων της επιχείρησης. Και εδώ έχω να πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, μας εγκαλούν ότι τα μόνιμα μέτρα δεν τα έχουμε κοστολογήσει σωστά. Καταρχήν, χθες από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ δόθηκε μια σαφέστατη κοστολόγηση των μόνιμων μέτρων που έχουμε εξαγγείλει, όπως ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, η τιμαρυθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, οι παρεμβάσεις που προτείνουμε στους ελεύθερους επαγγελματίες όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς και βέβαια το επίδομα για τους τρίτεκνους. Ξέρετε κύριε Καρβουνιάρη, για το πρώτο έτος είναι 1,2 δις ευρώ, άλλο τόσο είναι για το δεύτερο έτος. Στο τρίτο και το τέταρτο έτος οι παρεμβάσεις μας αυξάνονται στα περίπου 3,7-3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια σαφέστατη κοστολόγηση των μόνιμων μέτρων. Όμως ξέρετε, η απορία μου είναι και άλλη. Τι κοστίζει στην ελληνική οικονομία το να επαναφέρει άμεσα την προστασία της πρώτης κατοικίας η κυβέρνηση? Τι κοστίζει? Τι κοστίζει στην ελληνική οικονομία το να θεσπίσουμε καθολική υποχρεωτικότητα στην υποβολή της πρότασης της ρύθμισης από τον πιστωτή στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Τι κοστίζει στην ελληνική πολιτεία να προβλέψει αυστηρές ποινές σε funds και services? Τι κοστίζει στην ελληνική οικονομία το να ιδρυθεί μια αρχή καταναλωτή που να κάνει σοβαρά τη δουλειά της? Τι κοστίζει, κύριε Καρβουνιάρη, στην ελληνική οικονομία η μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τα θέματα ενέργειας? Όλα αυτά δεν κοστίζουν τίποτα.
1: Λέτε ότι είναι θέμα πολιτικής, το αντιλαμβάνομαι.
0: Για αυτά η κυβέρνηση θα μας μιλήσει ή μόνο θα μας εγκαλεί με επικοινωνιακούς όρους? Ξέρετε, η κουβέντα της κοστολόγησης που γίνεται έτσι στο πόδι, σας είπα, εμείς συμφωνούμε με την κοστολόγηση και σας ανέλησα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει. Η κουβέντα της κοστολόγησης που γίνεται έτσι στο πόδι μου θυμίζει, να πω γλαφυρά κάτι κύριε Καρβουνιάρη, μου θυμίζει σαν να είμαστε μια παρέα, να έχουμε πάει σε μια ταβέρνα να φάμε και να ζητάμε το λογαριασμό και στο τέλος να μην πληρώνει κανένας. Δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες μια τέτοια προσέγγιση, δεν αξίζει στους Έλληνες πολίτες μια τέτοια πολιτική. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι αλλαγή πολιτικής πρεσβεύει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι είναι υποχρεωμένο πλέον, στρατευμένα με όλα τα στελέχη, να δουλέψει σε αυτό ακριβώς το επίπεδο.
1: Τώρα μπαίνει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το εξής. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέτε, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τον εκλογικό του στόχο, που είναι να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όμως, ακόμα και έτσι να είναι τα πράγματα, θα πρέπει να αναζητήσει συνεργασίες. Εκεί πέρα τα πράγματα δεν έχουν απαντηθεί πλήρως, υπό την έννοια ότι εσείς θεωρείτε ότι στο πολιτικό σκηνικό, όπως υφίσταται αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολιτικοί χώροι, όμοροι ή όχι, εν πάση περιπτώσει, με τους οποίους θα μπορούσατε να βρείτε κοινό τόπο για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο, όπως έχει πει κατ' επανάληψη ο κ. Ανδρουλάκης?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας αφορά εμάς αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς να εξειδικεύσουμε την πρότασή μας, να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο κατανοητή στους Έλληνες πολίτες. Εγώ έχω να απαντήσω κάτι σε όσους απεργάζονται πριν από τις εκλογές θεωρητικά σενάρια συνεργασιών και πιθανών συμμαχιών. Εμείς απαντούμε ότι αυτά τα σενάρια δεν μας αφορούν. Κύριε Καρβουνιάρη, την επόμενη κυβέρνηση θα την υποδείξει ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι καθόλου ασαφές αυτό το οποίο λέμε. Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα και θα απευθύνει τη δική του πολιτική προγραμματική πρόταση και δέσμευση, η οποία θα έχει εγκριθεί από τον ελληνικό λαό, στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα και θα συμφωνήσουν τα υπόλοιπα κόμματα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ή το ΠΑΣΟΚ θα παραμείνει στην αντιπολίτευση και θα συνεχιστεί η σημερινή κυβέρνηση. Και βέβαια τότε το ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στη Νέα Δημοκρατία, το ποιους εταίρους θα ψάξει να βρει για να κυβερνηθεί η χώρα. Στους ανθρώπους οι οποίοι όψιμα, κύριε Καρβουνιάρη, ανησυχούν για το γεγονός ότι δεν θα κυβερνηθεί η χώρα σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή τους είναι μη αυτοδύναμη, στους ανθρώπους οι οποίοι μας θυμίζουν ότι αν δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός της χώρας, από απέναντι θα μας κάνουν ντου, γιατί αυτά τα είπανε κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, εμείς τους απαντούμε με ένα πράγμα. Θα κυβερνηθεί η χώρα, και η χώρα θα κυβερνηθεί με ανθρώπους οι οποίοι κατά την άποψη των στελεχών που αρφρώνουν αυτές τις λέξεις είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι ένα ζήτημα της δεξιάς πολυκατοικίας, επιτρέψτε μου. Σε αυτά τα σενάρια το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανέναν μα κανέναν απολύτως ρόλο. Ρόλος και στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να πρωταγωνιστήσει, να γίνει το πρόγραμμά του σαφές, αντιληπτό στους Έλληνες πολίτες, και μετά βέβαια, αν καταφέρει το ΠΑΣΟΚ το στόχο του, να μπορέσει να προσκαλέσει οποιαδήποτε προοδευτικά κόμματα συμφωνούν με το πολιτικό του και το προγραμματικό πλαίσιο. Ποτέ το ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές δεν πρόκειται να μπει σε μια διαδικασία καταδίκης άλλων πολιτικών χώρων. Εδώ θυμίζω ότι κάποιοι λέγανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος πολιτικά χώρος, και σήμερα λέει δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά είμαστε ανταγωνιστές. Ήξεις αφήξεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέμε εμείς. Δεν έχουμε κάποια. Δεν επικροτούμε σενάρια εκλογικών συμμαχιών πριν την κάλπη. Τις εκλογικές συμμαχίες και την κυβέρνηση την εκλέγει ο ελληνικός λαός και τίποτα άλλο. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά λοιπόν. Κύριε Μίλη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή
0: σας μέρα.
1: Καλά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης, την Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει, παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της. Καιρός.
0: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η υγρασία από 60 έως 73%.
1: Στο
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Όνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM.

Είναι μια φθινοπορεινή ημέρα, η πρώτη από ό,τι καταλαβαίνω. Η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα, βέβαια έχει πάρα πολύ υγρασία. Αν περπατήσεις λίγο αρχίζεις και νιώθεις ζέστη, τον υδρότα πάλι. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει φίλες και φίλοι, είναι μια φθινοπορεινή ωραία μέρα. Το ζήτημα είναι πώς νιώθουμε μέσα μας. Και σήμερα, ξέρετε, έχει κατακάτσει όλος αυτός ο ωρημαγδός οργής, λύπης, θυμού που ξεκίνησε εδώ και δύο μέρες από τον χαμό ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έφταιγε, δεν πήγε από τροχαίο ο Μαζωνάκης. Ο Μαζωνάκης πήγε απάδικο που λέμε, και αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί το άδικο. Και ελπίζουμε όλοι ότι εκεί θα καταλήξει, στα ισόβια, στην ισόβια τιμωρία. Όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να έχει σωθεί από το πρώτο καμπανάκι των μηχανημάτων, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Θα μπορούσε να κληθεί το ΕΚΑΒ, θα μπορούσε να δώσει αμέσως τις πρώτες βοήθειες, τις ειδικές βοήθειες που ξέρουν οι άνθρωποι. Όποιος έχει καλέσει ΕΚΑΒ, ΕΚΑΒΙΤΗ, για κάτι σημαντικό στην οικογένειά του, ξέρει πολύ καλά πώς έρχονται οι άνθρωποι αυτοί και με τι οργάνωση και αμέσως και τα λοιπά. Και πόσο φοβεροί είναι στη δουλειά τους. Λοιπόν, έχουν σώσει ζωές επανειλημμένως. Έτσι θα έσωζαν και τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Εχθές έβλεπα τους πιτσιρικάδες τηλεοράσεις, όσο ζω μαζό, λέγανε. Ήτανε μια διέξοδος αυτός ο άνθρωπος. Και έβλεπα και το πολιτικό σύστημα, όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες που νομίζουν ότι ξέρουν την κοινωνία, δεν ξέρουν την τύφλα τους. Εχθές αποκαλύφθηκε ότι ένα ολόκληρο κομμάτι της κοινωνίας, και κυρίως νέοι άνθρωποι, δηλαδή νέοι, είναι αυτοί που σήμερα είναι 40, 50, δηλαδή στις ηλικίες τις παραγωγικές, και 60 θα πω, γιατί και αυτές είναι παραγωγικές ηλικίες, να είναι στο δρόμο. Είδα ανθρώπους τους οποίους δεν περίμενα να δω εκεί, κι όμως ήταν άνθρωποι που είχαν διασκεδάσει, είχαν πάει στο μαγαζί που τραγούδαγε, πηγαίνανε, τον ακούγανε. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η λεγόμενη πολιτεία δεν έχει μπορέσει να παρακολουθήσει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος ζει τα συναισθήματά του, ζει τη ζωή του κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας, της δημοσιότητας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και φυσικά εκτονώνεται που και που στο διαδίκτυο. Μην απορούν. Είδα χθες τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ στη θέση του δεν θα πλησίαζα εκεί. Άρχισε να κάνει και δηλώσεις και να ζητάει συγγνώμες από το Μαζωνάκη, το νεκρό, ότι δεν του στάθηκε το σύστημα και δεν τον προστάτευσε. Ποιον έχει προστατεύσει αυτό το σύστημα για να προστατεύσει το Μαζωνάκη? Γι' αυτό ο Μαζωνάκης ήταν αυτό που ήταν, γιατί ήξερε ότι το σύστημα δεν θα τον προστατεύσει ποτέ. Δεν είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Έφυγε ένας άνθρωπος. Κανείς τους δεν είχε αντιληφθεί τη διείσδυση αυτού του ανθρώπου σε μεγάλο κομμάτι του αθηναϊκού πληθυσμού. Λέω του αθηναϊκού σαν άνθρωπος, αλλά και του καλλιτεχνικού του εκτοπίσματος σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρουν ούτε πώς γλεντάει ο Έλληνας, ούτε τι αρέσει στη νέα γενιά. Δεν το ξέρουν. Ρίχνουν το σκοτάδι και εν είδη προβολέα, αν θέλετε, στα πάθη τους, και δεν αναγνωρίζουν το φως το οποίο εκπέμπουν πολλές φορές απέναντι στην κοινωνία και στον κόσμο, τον οποίο δεν τον βλέπουν μόνο ως πελάτη, όπως τον βλέπουν οι ίδιοι, καταλάβατε. Όταν είσαι στην πίστα, είσαι σαν τον πολιτικό ο οποίος βγάζει λόγο στην πλατεία. Όταν αρχίζει και είναι παράφωνος, πρέπει να φύγει από την πλατεία. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράφωνοι βλέπουν τους Μαζωνάκηδες, γιατί κι άλλος θα ξεπεταχτεί, κι άλλος καλλιτέχνης τύπου Μαζωνάκη.
εννοώ τύπου μαζονάκι, όχι αντίγραφο του εκλειπώντος, αλλά ένας άλλος καλλιτέχνης, ίσως ένα άλλο είδος μουσικής, δεν ξέρω, αλλά πάντως είμαι σίγουρη το ελληνικό στοιχείο έχει τρομερή δυναμική και τρομερά παιδιά τα οποία περνούν δύσκολα, τα οποία βλέπουν τους γονείς τους να περνάνε δύσκολα. Η πληγή που τους ανοίγεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορούν να ανέχονται τον κάθε φίτσουλα να τους κάνει μάθημα ηθικής από τηλεοράσεως. Καταλάβατε? Το λέω με όλη μου την ψυχή αυτό. Το λέω γιατί έτσι ένιωθα κι εγώ και πολλοί άλλοι σαν και εμένα όταν είμαστε 18, όταν είμαστε 16, 17, 20. Θέλαμε να τα ανατρέψουμε όλο αυτό. Ό,τι μπορέσαμε κάναμε. Τουλάχιστον ό,τι κάναμε, και πολλοί από εμάς το κάναμε στον ίδιο μας τον εαυτό και δεν μας βγήκε και σε κακό, να πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα τώρα θα έρθουμε στην πνιγυρή πραγματικότητα, την πραγματικότητα δηλαδή η οποία είναι πάνω από το ραντάρ, γιατί κάτω από το ραντάρ είδαμε τι συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, πάνω από τα ραντάρ λοιπόν, σήμερα η πρώτη είδηση θα είναι και όλα τα φώτα πάνω στις φυλακές Κορυδαλλού, από που θα αποφυλακιστεί ο Ηλίας Κασιδιάρης, το παιδί της φωτιάς, το τατουάζ των Ναζί, η απόλυτη μνήμη των Ναζί και η απόλυτη ελπίδα τους στην Ελλάδα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θέλει να αναμειχθεί με την πολιτική. Ποτέ δεν σταμάτησε. Να είμαστε σοβαροί και να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Ποτέ δεν σταμάτησε να ασχολείται με την πολιτική. Μόνο που αυτό το οποίο προσπαθεί να προωθήσει δεν είναι κάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, χρήσιμο στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω, θα το δείξει ο χρόνος. Εγώ πάντως απεύχομαι να μπει στη διαδικασία κοινοβουλευτικής ύπαρξης ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να κάνει κόμμα ή όχι. Πάντως είναι αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Τώρα για ποια δράση θα το δούμε. Θα το δούμε, όλα μπροστά μας είναι. Το ΚΚΕ σήμερα σε μια κίνηση γρήγορης αντίδρασης μαζεύει κόσμο στην περιοχή της Νίκαιας, εκεί που σκοτώθηκε ο Παύλος Φίσας. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι η συγκέντρωση αυτή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις αποκαλύψεις, τις καταθέσεις, τις συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών και θυμάτων για το έγκλημα των Δεμών. Ήταν σαν να μπήκε το τρένο σε στεφάνι φωτιάς, είπε στην κατάθεσή της μια κοπέλα η οποία κατόρθωσε να επιζήσει. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, τι άλλο θα μπορούσε να παρακολουθήσει κάποιος αυτή τη δίκη. Είναι κομματιασμένες οι δίκες, έγινε επίτηδες αυτή η σαλαμοποίηση για να μην μπορέσουν ο κόσμος να έχει μια πλήρη εικόνα του τι συνέβη και το γιατί συνέβη. Αυτό είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Έχουμε νέες εξεγέρσεις στην Συντική. Η Συντική είναι μια περιοχή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα όπου έχουν φτιάξει τις κλειστές δομές των μεταναστών, όπου εκεί χρησιμοποιούν μέχρι και χημικά για να τους κατευνάσουν. Γίνεται ο χαμός κάθε μέρα, πέφτει το ξύλο της αρκούδας και εν τη περιπτώσει όλο αυτό δεν ξέρω που επίσης θα μας βγάλει. Στο μεταξύ, για να επανέλθω λίγο στην υπόθεση Μαζονάκη, προσέφερε ένα καλό αυτή η υπόθεση, ότι άρχισαν να εμφανίζονται οι business με τις αμφιλεγόμενες θεραπείες αναζωογόνησης, τα δισεκατομμύρια που κάνουν κύκλους, τα εκατομμύρια που ξεπλένονται, έτσι, μέσα από τις αμφιλεγόμενες θεραπείες, και ξεπλένονται πού, φίλες και φίλοι, στα περίφημα συνέδρια
του ιατρικού τουρισμού. Και μιλάμε για πολύ μεγάλες business, αφού η κυβέρνηση κατόρθωσε από το 2019 να εξαλείψει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, κάθε ελεγκτικό μηχανισμό, άρχισε την παρτίδα της και άνοιξε το ταψί, έτσι, με τις πίτες. Με τις πίτες των εκατομμυρίων εννοώ. Ο ιατρικός τουρισμός, μεγάλη business, ανακατεμένες σύζυγοι υπουργών, κυρίες οι οποίες προωθούν την αναζωογόνηση, τις θεραπείες μακροημέρευσης. Ακούστε, ο άνθρωπος από τότε που υπήρξε σε αυτή τη γη, ένα πράγμα έκανε και προσπάθησε να νικήσει το θάνατο. Δεν μπορείς να νικήσεις το πεπρωμένο σου. Αυτή είναι η ιστορία. Αμα αυτό το λέω χοντρικά. Όταν το καταλάβει κανείς αυτό και το εμπεδώσει μέσα του, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλώς να ζει την κάθε του μέρα με καλό τρόπο. Με καλό καγαθό τρόπο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόν προγόνοι, οι οποίοι έχουν ολόκληρες ιστορίες περί αθανασίας, ευθανασίας. Ευθανασία είναι άλλο πράγμα, η αθανασία είναι άλλο πράγμα.

0: Τη ίδια ώρα, εάν μπούμε λίγο στο προεκλογικό σκηνικό της χώρας μας, διότι σε αυτό ζούμε τώρα μέρες, θα δούμε ότι γίνεται μήλος στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι δεν πάει καλά. Κάποιοι έχουν αντιληφθεί ότι ο Μητσοτάκης δεν τραβάει πλέον και πρέπει με κάποιο τρόπο να τον αδειάσουν. Και έχει αρχίσει τώρα ένα παιχνίδι αποσύνθεσης, θα έλεγε κανείς, σε ό,τι αφορά και την διοικητική του και διαχειριστική του ικανότητα. Αλλά σκάνε βομβίτσες, σκάνε μολότοφ, θα έλεγα, από εδώ και από εκεί. Το ΚΚΕ είπε μια φράση, μια βουλευτής του στην ΕΡΤ. Λέει, και γιατί τα είπε αυτά ο κύριος Μαρινάκης, τη ρώτησε δημοσιογράφους, γιατί πιστεύετε ότι τα είπε? Γιατί είναι λαγός, λέει η βουλευτής. Λοιπόν, όλα τα λαγουδάκια λοιπόν έχουν πάρει σειρά στη Νέα Δημοκρατία, έχουν αρχίσει το παιχνίδι τους και φυσικά όλο αυτό το παιχνίδι θα οδηγήσει σε πλήρη αποσύνθεση στο τέλος την Νέα Δημοκρατία, η οποία όχι βεβαίως ότι είχε κανένα σταθερό κορμό, απλώς τα συμφέροντα ήταν αυτά τα οποία κρατούσαν τη Νέα Δημοκρατία χρόνια ολόκληρα στην εξουσία. Όπως συνήθως γίνεται και στο Πασόκ, το ίδιο είχε γίνει όταν είχε 20 χρόνια στην εξουσία και το Πασόκ. Είχε φθαρεί, είχε σαπίσει. Και αυτό το σάπιο το πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί τους ήρθε η καυτή πατάτα στα χέρια? Και αυτό δεν μπορούν να το αποτινάξουν από πάνω τους, γιατί δεν έχουν στρατηγική και δεν έχουν πολιτική σκέψη. Ο κύριος Ανδρουλάκης από την άλλη γυρίζει ανά τα σοδούς και τα ζρήμας και ανά τα σπόλεις της Ελλάδος. Κάνει συνέδρια, κάνει συγκεντρώσεις για να θυμίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τον εαυτό του δεν θέλει να θυμίσει σε κανέναν, δυστυχώς αυτό βλέπω και θλίβομαι, διότι έχει ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται γι' αυτόν, αλλά δεν πρόκειται δυστυχώς να καταφέρουν πολλά πράγματα. Εγώ εκτιμώ τους αγώνες των ανθρώπων, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή τι προδιαγράφεται. Και φυσικά πάντοτε είναι η αχλή του κόσμου. Είναι αυτό που ο κόσμος ανασένει, αναπνέει και εκπνέει. Και αυτό δεν θέλουν να το αντιληφθούν στο πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν, αυτό το οποίο έχει να μας πει είναι, ως εκλογικό σώμα εμείς βεβαίως, ότι εγώ θέλω να γίνω πρώτος. Καμία αντίρρηση. Βρες σκάλα και ανέβα. Σε πιανού την πλάτη θες να ανέβεις για να γίνεις πρώτος? Καμία αντίρρηση. Βρες σκάλα και ανέβα. Έτσι, μόνο βρες και κάποιους να στην κρατάνε από κάτω. Γιατί άμα σε ανεβάσουν μέχρι το πρώτο τελευταίο σκαλί της κορυφής, είναι έτοιμοι να σου δώσουν μια και να πέσεις κατευθείαν κάτω. Με γδούπο. Με βαρύ γδούπο. Λοιπόν, έτσι γίνεται πάντα, φίλες και φίλοι. Εμένα δεν μου κάνουν καθόλου εντύπωση όλα αυτά. Ο Ανδρουλάκης κάνει και ένα άλλο λάθος. Γιατί εντάξει, θα κάνει τα λάθη του άνθρωπος. Αρχηγός θέλει να γίνει. Το θέμα, αρχηγός υποτίθεται ότι είναι, αλλά θέλει να γίνει όμως. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει στην κοινωνία, καταλάβατε. Δεν περνάει το μήνυμα ότι είναι αρχηγός του κόμματος. Περνάει το μήνυμα ότι θέλει να είναι αρχηγός. Εντάξει, οι άλλοι τον κοιτάνε από κάτω συμβατικά και συγκαταβατικά. Αν βλέπατε τα βλέμματα της Διαμαντοπούλου στη Θεσσαλονίκη και του Γερουλάνου, το ύφος, θα καταλαβαίνατε πάρα πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Η αναταραχή η οποία προέρχεται τώρα πλέον θα προέλθει, θα ξεκινήσει βαριά και ασήκωτη, είναι στα καύσιμα, φίλες και φίλοι. Το λέγαμε και χτες, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στην Πάτρα, έτσι. Γίνεται χαμός, οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να γεμίσουν κανένα ρεζερουάρ και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και τα χρηματιστήρια των καυσίμων. Δηλαδή ομόλογα, μετοχές. Φανταστείτε ότι η AI, η τεχνητή νοημοσύνη ας πούμε, δεν κατέβασε μετοχές στο χρηματιστήριο, έτσι, και έχουν κοκκινήσει τα πάντα. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι από όλα αυτά ο κόσμος δεν κερδίζει τίποτα. ο απλός κόσμος, εσείς, εγώ ή άλλοι, ή απέναντι. Απλώς είναι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει να βαυκαλίζονται ότι είναι μέσα σε ένα κύκλο επιτυχημένων και στο τέλος παίζουν τα ρέστα τους για να επιβιώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, εδώ στην Πάτρα είναι η κυρία Καριστιανού, μάλιστα. Κυρία Καριστιανού ήρθε χτες και ενώ υπήρχε μία συνεννόηση, δεν ξέρω, δεν είχε γίνει καμία συνεννόηση με τον κύριο Πελετίδη, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο θέμα, πρέπει να σας πω. Η κυρία Καριστιανού ήρθε στην Πάτρα και απέτησε να δει τον κύριο Πελετίδη, τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος δεν κρύβεται από κανέναν, είναι στο δημαρχείο. Αλλά δυστυχώς εχθές ήταν αδύνατον να τον δει, γιατί είχαν συσκέψει, επειδή σήμερα και αύριο δεν θα είναι στην Πάτρα ο κ. Πελετίδης. Θα απουσιάσει. Ως εκ τούτου έπρεπε να διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα για να μην μείνουν ανοιχτά το διήμερο που θα λείπει. Κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ενώ κανονίστηκε το ραντεβού να δει τους αντιδημάρχους τους συγκεκριμένους στην Πάτρα, βγήκε σε ραδιόφωνο της πόλης και άρχισε να βρίζει και να λέει ότι δεν θέλει να μας δει κανένα στο Δήμο και τα λοιπά. Αυτό, ξέρετε, δημιούργησε ένα κακό προηγούμενο με την κυρία Καριστιανού. Δεν την κυνηγάει κανένα στην Πάτρα. Να σας πω κάτι. Δεν την κυνηγάει κανένα. Αλλά με τέτοια επικοινωνιακή συμπεριφορά μην περιμένει πολλά πράγματα. Έτσι, ο κόσμος δεν είναι βλάκας. Και μάλιστα πέρασε αυτό, το διάβαζα χθες σε κάτι site και τα λοιπά αθηναϊκά. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ο Πελετίδης έχει δεχτεί τους πάντες. Βέβαια δεν είχε δεχτεί τον Τσίπρα, αλλά εκεί έχουμε ένα θέμα. Εκεί υπήρχε θέμα ιδεολογικό. Αλλά κατόπιν αυτού πιστεύω ότι αν αργότερα κατέβει ο Τσίπρας θα τον δει. Το ζήτημα δεν είναι αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι ότι ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Έχουμε γεμίσει στρατηγούς και έχουμε χάσει τους στρατιώτες. Και υπάρχει κάτι σοβαρότερο σήμερα που έχει προκύψει και το έχει η εφημερίδα Τα Νέα, πρέπει να σας πω, και έμεινα άφωνη, όχι μόνο εγώ, αλλά έχουν μείνει άφωνοι πολλοί κόσμος. Τι συνέβη? Τμήματα του φάντομ που έπεσε στην Τανάγρα βρέθηκαν στα Ιωάννινα, μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του 37χρονου πιλότου Δημήτρη Πέτρου. Αυτό, και αν μας αφήνει με ανοιχτό το στόμα, αυτό είναι κάτι ασύλληπτο. Φαίνεται ότι εδώ πήγανε να κρύψουν κάτι, να καλύψουν κάτι πάλι. Δεν ξέρω. Πάντως, πώς είναι δυνατόν να βρέθηκαν τα κομμάτια από την Τανάγρα στα Γιάννενα? Καταλάβατε? Εδώ δεν ξέρουν αν πρόκειται για αυλεψία ή για σκόπιμη ενέργεια. Εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι πρόκειται περί αυλεψίας. Με συγχωρείτε. Και γύρονται και ερωτήματα. Αν μαζί με τη σωρό του δεύτερου πιλότου, του Γιάννη Μπλέσια, στον πύργο, μεταφέρθηκαν στην Ηλία επίσης κομμάτια του φάντου. Τα πηγαίνανε για θάψιμο. Καταλάβατε? Διότι οι σωροί ετέφησαν. Το φαντάζεστε αυτό? Λοιπόν, εδώ υπήρχαν πιστήρια, υπήρχαν συγκεκριμένοι μηχανισμοί. Λοιπόν, εξετάζεται αν ένα από τα πιστήρια αποτελούν και το τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου, καθώς πρόκειται για περιστρεφόμενο τύμπανο με κλίμακα και με την ένδειξη meters και ψηφία όπως 4.000 και 8.000. Δεν τα ξέρω εγώ, φίλοι μου. Δεν είμαι τεχνικός αεροσκαφών και ούτε πρόκειται να γίνω. Αλλά εδώ υπάρχουν θέματα σοβαρά, τα οποία δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητα εφόσον δημοσιοποιήθηκε το όλο ζήτημα. Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο σοβαρό πρωτοσέλιδο, να εκθέτει τους πάντες και να μην έχει βγει ήδη το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να δώσει εξηγήσεις. Εδώ και αν χρειάζονται οι εξηγήσεις. Έτσι. Και να αφήσουμε τις επικοινωνιακές περατζάδες και καλά ότι κάναμε το καθήκον μας. Αυτά να τα αφήσουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι η πατρίδα δεν μπορεί. Είναι παντού. Είναι παντού. Καιροφυλακτούν από όλες τις γωνίες. Προσέχτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Θα το θυμηθείτε και το επόμενο διάστημα. Έρχονται πράγματα και θάματα. Θα στενέψει πολύ η ζωή μας. Και πρέπει να είμαστε μαζί και δυνατοί. Πρέπει να είμαστε μαζί και δυνατοί. Γιατί αλλιώς θα διαλυθούμε σαν τα φτερά στον αέρα. Πάμε τώρα για λίγες διαφημίσεις και σε λίγο ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη, 2610-390.000, για να σας ακούσω και να τα πούμε στον αέρα.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας.

0: στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.
4: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είστε στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM συντονισμένοι. Και καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Πολλά θέματα έθεσε σήμερα.
0: Τα κάνουμε, είναι πολλά τρέχοντα.
1: Και αρκετά. Είναι
0: τρέχοντα όλα.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ θεματική. Καταρχάς, πιστεύω ο Δήμος να έχει αδειάσει τα φρεάντα, να τα έχει καθαρίσει. Γιατί έχω πει επανειλημμένος, καλύτερος μήνας είναι Ιούνιος με Ιούλιο. Δεν περιμένω τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω. Απλώς γίνονται πάρα πολλά έργα και έχουν καθαρίσει τα συμφώνια. Από ό,τι βλέπω γύρω-γύρω δηλαδή.
1: Αν θυμάσαι και τον Αύγουστο, πολλές φορές δείχνει τρομερές νεροποντές.
0: Καλά, τώρα ακόμα δεν πάει για νεροποντή. Εγώ αυτό που βλέπω είναι βροχούλα.
1: Είναι μερικά φαινόμενα. Όσο είπα και η περιφέρεια να πάει να καθαρίσει τη μη περιμετρική που είναι γεμάτη από σκουπίδια πλαστικά που πετάνε οι ασυνείδητοι βρωμιάριδες που ανοίγουν το παράθυρο και τα πετάνε έξω. Να πάει να τα καθαρίσει, είπα το καλύτερο να έχει μια συνεργασία με το Δήμο μια φορά τη βδομάδα να πηγαίνει μια σκούπα να καθαρίσει. Γιατί όλα αυτά, όπως σου έχω πει επανειλημμένος, υπάρχουν τρομερά τρύπες τεράστιες και όλα αυτά με την κάποια νεροποντή φεύγουν και πάνε στη θάλασσα. Και πολλά στοθυλαστικά, ιδίως οι θαλάσσιες ευκελώνες, τα νομίζουν για τροφή και ψοφάνε, τα τρώνε και ψοφάνε. Τώρα έρχεσαι στο θέμα αυτό με τους πιλότους. Αντί οι βρωμιάρες, τι να πω, οι λύθοι, να πάνε σιγά σιγά με γαντάκια να περισυλλέξουν τα κομμάτια από αυτά τα παλικάρια που σκοτωθήκαν για τα βάλουν στο δάκο, φαίνεται κάποιος με το φτιάρι, πήγε και τα μάζεψε.
0: Αγαπητέ
1: μου
0: φίλε, με συγχωρείς πάρα πολύ που σε διακόπτω σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που λες. Αυτά τα κομμάτια δεν μπορώ να τα συλλέξω εγώ και εσύ και ένας εργάτης με ένα φτιάρι. Με συγχωρείς. Αυτά τα κομμάτια τα ξέρουν οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι άνθρωποι. Εάν δεν μου πεις εμένα που είμαι ο εργάτης και έχω το φτιάρι, αυτό παιδί μου θα πάρω το και βάλω το στο σάκο μαζί με το πτώμα του πιλότου, δεν θα το πάρω, καταλάβατε.
1: Μα
0: και ωραία μπήκανε στο σάκο, εκεί που έπρεπε οι σάκοι να ανοιχτούνε και να δούνε τι υπάρχουν μέσα, δεν τα είδανε. Ξέρετε που τα είδανε αυτά, αγαπητέ μου, στα Γιάννενα.
1: Πάντοτε, το άκουσα και εγώ αυτό.
0: Και αναρωτιόνται ο κόσμος αν και στην Ηλία, στον πύργο, που ήτανε 2 ώρες πριν η κηδεία του Μπλέσια.
1: Πρέπει να υπάρχει προσοχή και να βάλει μόνο τα κομμάτια. Και αν θυμάσαι, η ίδια περίπτωση έγινε και στα Τέμπη. Με τα Τέμπη που βρίσκανε μετά οι συγγενείς, συγκλίνω το οικόπεδο, σάρκες από τα παιδιά τους, αν θυμάσαι.
0: Όχι μόνο. εδώ έχει γίνει πανικός εκεί πέρα. Και τα κουκουλώσανε όλα.
1: Ναι, δεν θυμάσαι που βρίσκανε μετά σε κάποιο οικόπεδο που το είχαν πετάξει, βρίσκανε και σάρκες από τα θύματα.
0: Εδώ βρήκανε κομμάτια του φάντομ, λέμε. Δεν βρήκανε σάρκες, βρήκανε κομμάτια του φάντομ, κύριε, τα οποία έπρεπε να είναι στα χέρια των ελεγκτικών οργάνων. Τη πολεμική αεροπορία, γιατί δεν ήτανε, αυτό ρωτάω.
1: Με τα χέρια τα συλλέξανε με το φτιάρι.
0: Δεν ξέρω, κύριε, με τι τα συλλέξανε. Εγώ ξέρω ότι πού ήτανε, πού βρεθήκανε. Δεν με νοιάζει με τι τα συλλέξανε, με τσιμπίδες, ξέρω εγώ. Δεν είμαι, σας είπα, τεχνικός.
1: Όσο που αναφέρεις με τον κύριο Μαρινάκη που είπε να το κάνει το επίδομα ανεργίας 2 μήνες, τι ανάγκη έχει ο κύριος Μαρινάκης στη στιγμή που παίρνει 5 και 10 χιλιάδες? Μήπως ξέρεις τον κύριο Μαρινάκη?
0: Ξέρω εγώ, ο κύριος Μαρινάκης έγινε κυβερνητικός εκπρόσωπος από αγγελία. Ξέρω εγώ. Όχι, να μας πει.
1: Τον έχει βαφτίσει.
0: Τι είναι το πιο
1: 1988 είχα βγάλει τη βάφτισή του πατέρα μου, φωτογραφίες, εγώ βίντεο, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη με τα παιδιά.

0: τον Άγιο Βασίλη.
1: Αλλά είχαν σχέση οι Μαρινάκηδες με τους Μητσοτάκηδες.
0: Τον Άγιο Ανδρέα, το παλιό.
1: Ναι, αυτό είναι γνωστό. Καλά, δεν είναι καινούριο αυτό. Εντάξει, οι Μητσοτάκηδες έχουν βαφτίσει πολύ κόσμο.
0: Μα και τώρα το επίδομα ανεργίας, σου είπε ο γιος μου, είχε δουλέψει 18 μήνες με σύμβαση στο Δήμο Περιστερίου σαν σύμβουλος εργασίας και τον καλέσανε τον 11ο μήνα και τον απολύσανε το παιδί και τώρα 4 μήνες του έχουν βγάλει και το επίδομα ανεργίας τώρα δεν στα δίνουν όλα μετρητά, αν ξέρεις. Σου δίνουν 280 ευρώ μετρητά και 280 ευρώ στην κάρτα για 4 μήνες.
1: Τι να σας
0: μόνο.
1: Πω, φίλε μου,
0: Για τα 280 ευρώ να δουλεύουν και οι τράπεζες, όλα τα σούπερ μάρκετ και να εισπράττουν και αυτοί.
1: Κυρίως οι τράπεζες, ναι.
0: Να τους επιστρέφουν.
1: Φτιάχτε και ένα κουμπαρά τώρα, έτσι για να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας. Μόνο κουμπαράς μας έχει λείψει.
0: Ένα κουμπαρά όπως παλιά που σου δίνανε στο ταμιευτήριο, στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο για το σιδερένιο.
1: Θα καταλήξουμε εμείς κουμπαράδες, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχουμε ξεπεράσει το όριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου πω και για το τι
1: γρήγορα, πέστε.
0: Η μεγαλύτερη ξεφτύρα είναι ότι τι υπάρχει δωρεάν παιδιά. Εδώ ο γιος που πάει ενώ είναι άνεκος, το παιδί για να παρακολουθήσει άλλο σεμινάριο πάνω στο καπεδιστριακό, του ζητάνε 3.000. Και σου λέει το πρέπει να έχει εισόδημα 11.500 τα δύο τελευταία χρόνια. Τι λένε για δωρεάν παιδιά, τη στιγμή που είσαι άνεκος, δεν δικαιούται βρε αλήτη να παρακολουθήσει δωρεάν. Δηλαδή ξεφύλα τελείως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς να είστε καλά.
0: Πάντα όρθιοι να είμαστε.
1: Να είμαστε, ναι.

0: Ξαναλέω, σήμερα από φυλακή στο Κασιδιάρης, με όσα συμβαίνουνε, όχι απλώς βούτυρο στο ψωμί του, ολόκληρη φραζόλα του έχουν βγάλει έξω από τον κορίδαλο. Δηλαδή, και επειδή είναι ευφυής ο τύπος, μου είναι απεχθής βέβαια, αλλά είναι ευφυής, δεν μπορώ να μην το πω αυτό το πράγμα. Ελπίζω αυτή τη φορά την εξυπνάδα του να την αξιοποιήσει, όχι με τον τρόπο που είχε ξεκινήσει να την αξιοποιεί με τον Μιχαλολιάκο, αλλά υπέρ του και υπέρ της κοινωνίας. Αυτό βέβαια είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός, αλλά τέλος πάντων, α δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτά που σας λέω τώρα, αυτά που γίνονται, δεν υπάρχουν. Αυτά που γίνονται και αυτά που θα μάθουμε ότι έχουν γίνει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ίσως πολλά πράγματα, θα γίνει ο χαμός. Δηλαδή θα αρχίσουμε να δερνόμαστε στη μέση του δρόμου. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε, φίλες και φίλοι, για να μην τους δώσουμε πάτημα, καταλάβατε. Αν φτάσανε στο σημείο να κουβαλάνε τμήματα του φάντομ μέσα σε σάκους που είχαν τα σώματα των πιλότων που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν οροδούν προουδενός. Λοιπόν, εμείς πρέπει να είμαστε όρθιοι και να κοιτάμε το σωστό, με το σωστό τρόπο τα πάντα. Εγώ δεν είπα να κλείνουμε τα μάτια μας. Πρέπει να βλέπουμε τα πάντα και τα εγκλήματα, αλλά με το σωστό τρόπο. Έτσι, και να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Όπως ας πούμε, όταν γυρίζουν και ρωτάνε από εδώ και από εκεί για τις υποκλοπές, ρωτήστε μία φορά τον κύριο Μητσοτάκη ως επικεφαλής της ΕΥΠ, ρωτήστε τον καθαρά, αγοράσαμε, αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ, το Predator, ναι ή όχι? Και μ' αρχίσει τις τσιριμόνιες, ναι ή όχι? Αυτή είναι, αυτό λέγεται ερώτηση και απάντηση. Έτσι, και όχι να κάνουν δημόσιες σχέσεις ακυζόμενοι στα κανάλια, μέχρι πότε? Τους έχει φτύσει η κοινωνία όλη, δεν το καταλαβαίνουνε? Αυτό λέγεται αποσύνθεση, φίλες και φίλοι, και δεν αφορά μόνο το Μαξίμου και το Μητσοτάκη. Αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι στιγμής την έχει γλιτώσει. Για πόσο όμως ακόμα? Δεν ξέρω. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις αντοχές του και τη στρατηγική του. Και αν είναι παίκτης, εδώ θα φανεί. Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, προσυπογράφω αυτά που λέτε τελευταία. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε, να μην λέμε, να μην πετάμε στον αέρα κουμπέντες, αερολογίες και τέτοια. Λοιπόν, προσυπογράφω αυτά που λέτε τελευταία. Λοιπόν, και θα πάμε και κάπου αλλού σοβαρότερο, να τους πω κάτι, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπανε για το Ταμείο Ανεργίας. Όπως είπα και χθες, μίλησα και ρώτησα.
0: Όχι, είναι σχέδιο Μητσοτάκη αυτό, αγαπητέ.
1: Ακούστε.
0: Δεν ήταν προσωπικές απόψεις του κυρίου Μαρινδάκη.
1: Ακούστε, κυρία μου. Το σχέδιο είναι άλλο. Δεν έχουν αναρωτηθεί τι είπανε, ότι θα τα λεφτά θα τα παίρνουν οι επιχειρήσεις, λέει, για να έχουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι.
0: Λοιπόν, τα λεφτά πληρώνω εγώ και εσύ όταν εργαζόμαστε.
1: Ο εργαζόμενος, ναι.
0: Θα λοιπόν, τα παίρνει ο εργοδότης. Για να προσλαμβάνει και άλλους.
1: Όχι, δεν θα προσλαμβάνει άλλους. Όχι. Για να έχει τζάμπα εργαζόμενος στη γαλέρα του. Το καταλάβατε?
0: Ναι, οι άνθρωποι είναι διεστραμμένοι, δεν το έχετε αντιληφθεί κανένας αυτό?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, το λέω στο 30% που θέλει να του ξαναψηφίσει, καταλάβατε, αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Ναι.
1: Έγινα κατανόητος αυτό που είπα?
0: Απολύτως.
1: Έτσι, λοιπόν, έτσι, θέλω, δεν το κάνω παρατήρηση, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Όμως, παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάνε στοχευμένα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας, ευχαριστούμε. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έχει τη δική της αξία, τη δική της δύναμη, και αυτό είναι ένα δώρο που κάνει το Ράδιο Γάμα στους φίλους του, στους ακροατές του, που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να λένε τις σκέψεις τους, να σχολιάζουν την επικαιρότητα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην προσπερνάτε την επικαιρότητα. να τη σχολιάζετε. Και είστε σε θέση να το κάνετε οι περισσότεροι από εσάς. Είμαστε στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Είναι το ραδιογάμα.

Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι. 26 10 390 000, είναι η φωνή του πολιτή, όπως ξέρετε, στο Ράδιο Γάμα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, εάν θέλετε να μας καλέσετε και να σας ακούσουμε.

Είναι το ραδιογάμμα, φίλες και φίλοι, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Είναι η φωνή του πολίτη και μόλις ενημερώθηκα ότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μας ακούτε στους δέκτες σας πάρα πολύ καλά. Αυτό βεβαίως εξηγεί γιατί δεν μας έχετε καλέσει να μιλήσουμε στον αέρα σήμερα και εγώ ανησύχησα πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι όλοι προσπαθούν να φτιάξουν το τεχνικό αυτό πρόβλημα, να το αποκαταστήσουν και σύντομα βεβαίως θα είμαστε μια χαρά. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM και φυσικά να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι, να προσέχετε τον εαυτό σας, την υγεία σας, μακριά από ματζούνια και διάφορους τύπους οι οποίοι παριστάνουν τους γιατρούς. Μην πλησιάζετε, είναι σκιτζίδες φίλες και φίλοι, και σκιτζίδες δυστυχώς υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Από εκεί και πέρα να είστε όρθιοι όπως εύχομαι και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται, άλλα τα βλέπουμε, άλλα γίνονται μπροστά στα μάτια μας και δεν τα βλέπουμε, και εγώ θέλω να είμαστε ανοιχτομάτιδες πραγματικοί. Καλημέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε νέα. Γεια σας.

0: νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Το κατόφλι του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονέκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσια και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνυσε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη τιμωρία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
3: Καιρός.
2: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
4: Κορμίκια, λάτια, άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
5: Κορμίκια, λάτια, άσπρα.
1: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπολία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στα μισά του μήνα. Ήρθαν και οι πρώτες βροχούλες. Το γλυκό φθινόπωρο είναι εδώ και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, ομολογουμένως. Έχουμε λίγα θεματάκια με την κεραία. Είδε η κεραία τώρα, είχε συνηθίσει τις λιακάδες και τα λοιπά. Και είμαστε από το radiogamma.gr, μας ακούτε, ενώ το radiogamma 94FM ήδη τεχνική μας έχουν δρομολογήσει τη μικρή βλάβη. Σήμερα θα έχουμε στο στούντιο του radiogamma την ψυχολόγο και θεραπεύτρια οικογένειας, οικογενειακή θεραπεύτρια και συγγραφέα, την κυρία Αγραφιώτη Μαγδαληνή. Με αφορμή λοιπόν αυτό το ευτράπελο και το εμπόδιο, δημιουργούμε συνθήκες για άλλα πράγματα και έτσι θα το έχουμε και διαδικτυακά ζωντανά με εικόνα. Με αυτά και με αυτά να πούμε καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν μας ακούτε διαδικτυακά, τις απορίες σας και όλα αυτά. Θα συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με αφορμή ένα κύκλο, ένα βιωματικό εργαστήριο 6 συναντήσεων διάρκειας 90 λεπτών έκαστο με θέμα ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοπεποίθηση, όπου διοργανώνει η Κοινοτοπία από τις 17 έως τις 24 ένατου και 18, 15 και 22 δεκάτου. Πολύ όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη και έτσι με αφορμή όλο τούτο έχουμε και εμείς ωραίους ανθρώπους να συνομιλούμε και να εκπαιδευόμεθα και εμείς όλοι μαζί. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54, 56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 26, 10, 436, 825. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα, καφέ και μπανάκι. Νομίζω ότι αυτός ο καιρός είναι ο ιδανικός για μια βουτιά. Η θάλασσα θα είναι ζεστή και είναι έτσι μια πολύ όμορφη εποχή το φθινόπωρο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρίστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών. Ένα τυχαίο γεγονός. Πάνος Βλάχος.

0: Ήλια όλους σας καλημέρες από όπου κι αν μας ακούτε και ας έχει η σύννεφα σήμερα φθινοπορεινά και ένα γλυκό φθινόπορο πλέον είναι γεγονός. Πρωινό Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, όπου την ευχαριστούμε θερμά διότι φέτος θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και πάμε το βήμα το βήμα, διότι οι εκπομπές του Ράδιο Γάμα, αποσπάσματα αυτών, θα εκπέμπουν απευθείας και με εικόνα στο site του Ράδιο Γάμα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάτι που αναμένουμε τόσο καιρό. Ρωμαϊκό Οδείο. Αγαπημένος τόπος, το πόσιμο της πόλης, ανοίγει τις πύλες του επιτέλους μετά από τις διαδικασίες, από τις δεύτερες εργασίες. Αυτό. Ανοίγει ξανά τις πύλες του σήμερα, αρχής γενομένης λοιπόν από Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, στο Ρωμαϊκό Οδείο που δεσπόζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα φιλοξενηθούν 8 ιδιαίτερα επιτυχημένες παραγωγές του θεσμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026», αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του αποκατεστημένου μνημείου να λειτουργεί ως χώρο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με σύγχρονες προδιαγραφές. Να πούμε πως όλες οι εκδηλώσεις είναι με είσοδο ελεύθερη, αρκεί να κάνουμε προκράτηση θέσεων. Και είναι και θεατρικές και μουσικές. Να πούμε πως το αναμέναμε πάρα πολύ καιρό αυτό και δόξα τω Θεώ σήμερα είναι γεγονός. Σήμερα όμως στην πόλη έχουμε και έναρξη ακόμα ενός σημαντικού θεσμού πλέον, πράγμα για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Γραφείου Ποιήσεως και εμπνευστή αυτού, τον κύριο Αντώνη Σκιαθά. Αρχίζει λοιπόν το διεθνέ, όχι σήμερα, λάθος, αύριο. Πήγα εγώ ότι αρχίζουν όλα σήμερα. Χαρά, Ιόνη μου, έχω χαρά, παιδί μου. Βγαίνουμε στο site και θέλω να αρχίσουν όλα. Όλα. Να αρχίσει το Ρωμαϊκό, οι παραστάσεις, να αρχίσει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης. Λοιπόν, το ένατο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης αρχίζει αύριο, Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη. Και ολοκληρώνεται στις 20 του Σεπτέμβρη, Κυριακή, όπου το τελικό εν τέλει, έτσι, το κλείσιμο αυτού και η κορύφωση των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν στο Ινόκαστρο της Αχάια Κλάους. Ενώ την Τετάρτη 16 του μήνα που αρχίζουν, 8 το βράδυ με 10, θα έχουμε υποδοχή συμμετοχών των ποιητών, ποιητριών και παρουσίαση των ποιητών και ποιητριών του φεστιβάλ στον Πολυχώρο W στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Να αξίζει να σημειωθεί πως θα έρθουν ποιητές και ποιητριές κατά τα λεγόμενα του κυρίου Αντώνη Σκιαθά από όλο τον κόσμο. Τούτη την εβδομάδα, λόγω του ότι έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίηση στην πόλη, έχουμε και εμείς, αντί για βιβλίο της εβδομάδας, έχουμε ποιητική συλλογή της εβδομάδας. Κώστας Καρούσος, «Ένα καράβι από λέξεις μας σώζει».
1: Στις γη

Γέλα πουλί μου γέλα, μας λέει ο Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα στο πρωινό της Τρίτης, στα μισά του Σεπτέμβρη, ηλιόλουστες καλημέρες, το γλυκό φθινόπωρο, το συννεφιασμένο που κάπου πάνω από τα σύννεφα βρίσκονται οι ακτίνες και αναμένουν λίγες στιγμές, λίγες ώρες να έρθουν πάλι να μας φωτίσουν. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Ιώνη Μαυροθαλασσίτη, ήδη στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Έχουμε

0: Στους καλοθεατές, μια χαρά το λέτε. Ναι, όχι, και στους θεατές και στους ακροατές. Ξέρετε τι, να έχουν καλό αυτή, καλοπροαίρετο. Γλώσσα λανθάνουσα είναι σωστή πάντα. Εσείς θα μου τα πείτε κι εσύ καλύτερα.
1: Γλώσσα λανθάνουσα ήταν.
0: Ναι, λοιπόν, πέραν τούτου, με αφορμή μια πολύ ωραία δράση από την κοινοτοπία, σας έχουμε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Γάμα για να συζητήσουμε κάτι που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, νομίζω. Και έτσι μας φέρατε και το βιβλίο σας, ναι, να το δείξουμε εδώ, είμαστε να το δείξουμε και στην κάμερα. Αυτό το βιβλίο θα του κάνουμε αφιέρωμα, έτσι να το ακούσουν οι εκδρομείς μου, γιατί τούτη την εβδομάδα, όπως σας είπα, έχουμε ένα καράβι από λέξεις μας σώζει στην ελληνική λογοτεχνία.
1: Πολύ
0: θα
1: ωραία.
0: Πούμε για την ξένη αργότερα. Κώστας Καρούσος από τις εκδόσεις Κούρος. Η κυρία λοιπόν Αγραφιώτη ήρθε με τα δώρα της, ήρθε με όλα της τα καλά, πρωί Τρίτης. Ένα βιβλίο θα το συζητήσουμε και θα το αναλύσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά που μου το φέρατε.
1: Χαρά.
0: Μάθηση με το νου και την καρδιά. Οι εμπειρίες μας από το πρόγραμμα κοινωνικής και συναστηματικής ανάπτυξης με τα παιδιά. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και συμμετέχουν από ό,τι βλέπω Αγραφιώτη Μαγδαληνή, Γεωργιά Δουράνια, Κακούτη Ευγενία, Λαγουμιτζής Μιχάλης, Μπουγιούκου Χρυσούλα.
1: Αυτή είναι εκπαιδευτική και το γράψαμε μαζί.
0: Ωραία, λίγο
1: πριν
0: κοντά.
1: Μερικά χρόνια. Είναι κοινή δουλειά. Γιατί μας ενδιαφέρει όλους πώς να δημιουργούμε ένα κλίμα ασφάλειας στα παιδιά, συναισθηματικής ασφάλειας, ούτως ώστε να έρχονται στο σχολείο με χαρά και μετά να συγκεντρωθούν στα μαθήματα.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν, όπως προείπαμε, η κυρία Αγραφιώτη Μαγδαληνή είναι στο στούντιο του Ράδιο Γάμα με αφορμή το βιωματικό εργαστήρι των 6 συναντήσεων διάρκειας 90 λεπτών. 90 λεπτών έκαστο, να φανταστώ.
1: Έκαστο. Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: 6 φορές.
0: Ναι, με θέμα η διαφορά ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Όλο τούτο θα πραγματοποιηθεί στην κοινοτοπία. Να στείλουμε καλημέρες δημιουργικές και χαρούμενες, επιπροσθέτω, στον κύριο Ανδρέα Σπηλιώτη. Να μεταφέρω τα λεγόμενά του, τα οποία είναι πως η κυρία Γραφιώτη λειτουργεί εθελοντικά στο συγκεκριμένο, δεν επωφελείται οικονομικά, παρά υπάρχει ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής για τις τους έξι κύκλους, έξι συνεδρίες, πώς να το πω.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, και μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Αν έχετε την καλοσύνη, πείτε μας πότε θα πραγματοποιηθούν, να δώσουμε την πληροφορία.
1: Καταρχάς, να ξεκινάει 17 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη, ώρα 8 η ώρα, και παρακαλούνται όσοι θέλουν να έχουν ήδη εγγραφεί πριν, για να ξέρουμε ποιοι θα είναι. Είναι περιορισμένος αριθμός.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στην κοινοτοπία, η οποία είναι Καραϊσκάκη 153, και μπορεί να. Θα ακούσετε πρώτα βέβαια τι είναι, αλλά κρατήστε και το τηλέφωνο 2610 277 171.
0: Πολύ ωραία. Όσοι λοιπόν από τους ακροατές μας θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση της κοινοτοπίας, όπου το έμψυχο υλικό το έχουμε εδώ και από ό,τι βλέπω είναι άριστο.
1: Να πω άλλη μια φορά το τηλέφωνο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: 2610
0: ναι, ναι.
1: 277 171. 2610 277 171.
0: Και πάμε τώρα να σας γνωρίσουμε. Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, κυρία Μαγδαληνή?
1: Είναι μερικές δεκαετίες. Είναι από το αρχές του 2000, το 1980. Δηλαδή είμαι αρκετές, 45 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Την αγαπώ πολύ και έχω συνδέσει πολύ την ψυχολογία, την οικογενειακή θεραπεία και τη δουλειά στο σχολείο. Έχω δουλέψει και ως ψυχολόγος στα σχολεία.
0: Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
1: Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχω υπάρξει και καθηγήτρια στο Μαράζλιο Διδασκαλία, στο μεταπτυχιακό των δασκάλων.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα, στην πόλη μας, πότε έχετε? Νομίζω ότι δεν είσαστε πολλά χρόνια.
1: Το 2022 ήρθα, γιατί είναι η αδερφή μου εδώ και ο ανιψιός μου. Ήρθα δηλαδή πολύ προσωπικούς λόγους από την Αθήνα και μου βγήκε πάρα πολύ καλά. Ένα πολύ ευχάριστο μέρος. Έχω κάνει πολύ καλούς φίλους και αισθάνθηκα πολύ ευπρόσδεκτη.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο βιωματικό εργαστήρι. για να δούμε υπάρχει τελικά διαφορά ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοπεποίθηση, και ποια είναι αυτή.
1: Να κάνω μια παρομοίωση με ένα

0: δέντρο.
1: Ναι.
0: Να πούμε, η αυτοεκτίμηση είναι αυτή η ίδια η αξιοπρέπειά μας, επειδή είμαστε ζωντανοί και επειδή αναπνέουμε και έχουμε αξία μόνο και μόνο επειδή ζούμε. Αυτό λέγεται αυτοεκτίμηση. Και η αυτοεπεποίθηση είναι οι δεξιότητες μας, ότι μαθαίνουμε, πάμε καλό σχολείο, σπουδάζουμε, μαθαίνουμε τέχνες, φτιάχνουμε οικογένεια, αποκτάμε σπίτι. Να πούμε λοιπόν, σαν ένα δέντρο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Η αυτοεκτίμηση είναι οι ρίζες.
1: Ναι.
0: Η αυτοπεποίθηση είναι τα κλαδιά και τα φύλλα. Και ενδιάμεσο κορμός είναι ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση και οι ρίζες τροφοδοτούν τα κλαδιά και το δέντρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν δεν πάει καλά στη ζωή μας, θέλαμε να επιδιώξουμε μια καριέρα και δεν μας προέκυψε, ή επιδιώξαμε, την πετύχαμε, αλλά κάτι δεν μας άρεσε στον δρόμο, ή κάναμε οικογένεια και δεν μας προέκυψε όπως τη θέλουμε και παίρνουμε διαζύγιο ή δεν είμαστε καλά μέσα σε αυτό το σπίτι, αυτό να μην μας κλονίσει την αξία μας. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Δηλαδή, την αυτοπεποίθησή μας.
0: Να μην κλονίσει την αυτοεκτίμησή μας.
1: Α, την αυτοεκτίμησή μας.
0: Ναι, ναι. Γιατί η αυτοεκτίμηση είναι αυτό που εκτιμάμε, που καταφέρνουμε στη ζωή μας.
1: Α, μάλιστα. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε μια και είμαστε κάτω από συνθήκες δυσάρεστες, να μην το βάζουμε κάτω και να εστιάζουμε στο γεγονός και όχι να το διευρύνουμε γενικότερα στη ζωή μας και να χαρακτηρίζουμε αποτυχημένη τη ζωή μας, αλλά να λέμε ότι αυτό το γεγονός δεν πήγε καλά. Πάμε για άλλα, πιο δυνατά και
0: είναι
1: πιο μεγάλα.
0: Πέφτουν μερικά φύλλα από το δέντρο, δεν πέφτουνε.
1: Το, ναι,
0: δέντρο,
1: έτσι είναι.
0: Το δέντρο οι ρίζες παραμένουνε. Επομένως, αν πει ο γονιός ότι το παιδί. Καταρχάς, επειδή είμαι οικογενειακή θεραπεύτρια, σκέφτομαι πολλά παραδείγματα από την
1: με οικογένεια. Με τα παιδιά, ναι.
0: Και λένε δεν μου πρόκειται. Συνήθως δεν προκύπτει ακριβώς. Ακόμα και τα παιδιά είναι τυπικά, όταν λέω δεν έχουν ειδικά προβλήματα. Πάει λίγο ότι κάτι πάει στραβά. Να μην βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν αξίζω. Αυτό είναι το, δηλαδή αυτό.
1: Κατάλαβα. Ένα παιδί λοιπόν δανείζομαι, μιας και είναι πολύ επίκαιρο γιατί άρχισαν και τα σχολεία. Ένα παιδί που δεν είναι καλό στα μαθήματα και δεν είναι, ας πούμε, αυτό που ονειρεύεται ο κάθε γονιός, να έτσι και ποτίζει και τον εγωισμό του και λοιπά, και να λέει ξέρεις είναι τυπικό το παιδί μου και είναι του 19 και είναι του 18 και παίρνει το τάδε πτυχίο, το τάδε τι. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό το παιδί. Οφείλει λοιπόν ο γονέας να βρει τη δεξιότητα εκείνη του παιδιού και να το υποστηρίξει και να μην του πει είσαι άχρηστο επειδή δεν είναι καλό στα μαθήματα.
0: Ακριβώς. Η λέξη άχρηστος πάει, παραπέμπει στην αυτοεκτίμηση και αισθάνεται άχρηστος και λέει αφού είμαι άχρηστος θα σας δείξω κι εγώ. Και αρχίζουν τα προβλήματα ακριβώς που του δώσαμε αυτή την ταμπέλα. Ενώ αν του πούμε δεν είμαι ευχαριστημένος πως πας, να πούμε την αλήθεια, δεν είμαι ευχαριστημένος πως πας, θα δούμε πώς θα σε στηρίξω. Εσύ όμως αξίζεις. Βάζουμε δηλαδή ένα μεγάλο κύκλο και λέμε αυτός ολόκληρος είσαι εσύ. Εδώ αυτή η κουκίδα είναι το πρόβλημα. Η κουκίδα είναι το πρόβλημα.
1: Κατάλαβα. Εστιάζουμε λοιπόν στο γεγονός χωρίς να το μεγαλοποιούμε και έτσι το παιδί μπορεί να το διαχειριστεί και να εκπαιδεύεται και γενικότερα για τη μετέπειτα ζωή του, νομίζω, με αυτόν τον τρόπο.
0: Όχι απλώς, είναι καθοριστικό αυτό που θα του πείτε. Ότι εδώ δεν μ' αρέσει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εσύ όμως αξίζεις επειδή είσαι παιδί μου και επειδή αξίζεις, επειδή είσαι εσύ. Σε εκτιμώ. Και επίσης, όταν τα παιδιά λίγο δεν συμπεριφέρονται καλά, όλο και κάποιο παιδάκι θα έχει προβλήματα μικρά συμπεριφορά και του λες αυτό που κάνεις τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μ' αρέσει. Εσένα σε αγαπώ και σε εκτιμώ. Δηλαδή, το τοποθετούμε στο χρόνο και στον τόπο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν πάντα θέλω να στηρίζω τους γονείς, γιατί το έργο τους είναι αρκετά, έχει πολλές προκλήσεις.
1: Πείτε μου λίγο, στο συγκεκριμένο εργαστήρι, ποιες ηλικίες ενδείκνυται να το παρακολουθήσουν?
0: Εκεί είναι για ενήλικες βασικά, πάνω από 40 ετών.
1: Α, ναι, ναι, πάνω από 40 ετών.
0: Ναι, έρχονται και 70.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα,
0: ναι.
1: Τι ωραίο.
0: Έχουν πάρει τη σύνταξή τους, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, έχουν χρόνο και ασχολούνται πλέον, ενώ όταν μεγαλώνει κανείς τα παιδιά, εστιάζει τα παιδιά στην οικογένεια, δεν έχει χρόνο ούτε να κινηθεί.
1: Ναι.
0: Λένε τώρα είναι η σειρά μου.
1: Ξέρετε, δεν είναι λυπηρό αυτό που μας λέτε, διότι διάβαζα, δεν το έχω τελειώσει, την προηγούμενη εβδομάδα, όπως σας είπα και χθες στο τηλέφωνο που συνομιλούσαμε, είχαμε ένα πολύ ωραίο ιχνηλάτιση γνώσης στην εποχή της αβεβαιότητας και είναι κι άλλα του αγαπητού κυρίου, τώρα δεν θυμάμαι, στη ροή του λόγου, Μαστρόγιαννη. από τις εκδόσεις Κούρος. Και μιλούσε μέσα για την Αθήνα, mm-hmm. την αρχαία Αθήνα.
0: Αρχαία Αθήνα.
1: Ναι, όπου ο κόσμος mm-hmm. και το κράτος mm-hmm. είχε φτιάξει τέτοιες συνθήκες για τους πολίτες που δεν είχαν την αγωνία της καθημερινής επιβίωσης, έτσι ώστε μπορούσαν να ασχολούνται mm. με όλα τούτα. Mm. Σήμερα, εν έτη 2026, mm-hmm. καθημερινά ασχολούμαστε με τους λογαριασμούς, με τα διέξοδα, mm. με την ακρίβεια, με το πώς θα τα φέρουμε βόλτα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, με αποτέλεσμα να φτάνουμε 70 χρονών για να ψάξουμε mm-hmm. αυτά που μου περιγράφεται. Αυτό είναι λυπηρό όμως, είναι... γιατί τότε έχουμε χάσει το τρένο.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, και... τότε τα παιδιά μας, άμα φτάσω mm. να το σκέφτομαι στα 70 μου, είμαι 51, mm. τα παιδιά μου είναι ήδη 26.
0: Mm.
1: Δηλαδή στα 46 θα πάω να τους μάθω κάτι.
0: Δεν, να διευκρινίσω
1: όταν
0: κάτι.
1: Όταν θα είναι 46.
0: Να διευκρινίσω κάτι. Είναι για τα ίδια τα μέλη. Δηλαδή αυτοεκτίμηση των ίδιων των μελών. Και μπορεί να γυρίσει ο χρόνος πίσω, γιατί παίζουμε και ρόλους, είναι βιωματικό.
1: Συμφωνώ, είναι πολύτιμο το βιωματικό σας εργαστήρι. Mm. Η καθημερινότητά σας και η πολιτεία mm. δεν βοηθά mm. στο να έχουμε υγιείς συνθήκες και μια ποιότητα ζωής. Αυτό.
0: Ναι, γιατί η αρχαία Αθήνα έδινε πάρα πολύ σημασία στο να είναι ενεργός ο πολίτης. Γιατί θυμάστε που λέμε ιδιώτης, τι σημαίνει ιδιώτης? Κάποιος που δεν λαβαίνει μέρος στα κοινά. Και τώρα λέμε αυτός είναι ιδιώτης, είναι μιουχαζός. Ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν είναι πολύ σημασία και ως πολίτες μπορούμε να το επιδιώξουμε. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα από τον Καναδά εδώ, υπήρχαν πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι είχαν ομάδες γονέων.
1: Ναι.
0: Τώρα μπορεί να γίνουν, ελπίζω να επιδιώκουν κάτι διαδικτυακά. Υπάρχουν πολλοί γονείς που έχουν μικρά παιδιά, δεν ευκαιρούν να πάρουν 2 ώρες τη βδομάδα για να έρθουν στο σεμινάριο.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Ναι, δεν
1: προλαβαίνω. Αυτό που είπα λίγο πριν. Ναι, ότι τρέχουμε όλοι ναι. για την καθημερινότητα και για τις ανάγκες που προκύπτουν ναι. στην καθημερινότητα.
0: Έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης οικογένεια. Και
1: μα και αυτό και διαλύονται οι οικογένειες και βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά διαζύγια. Λοιπόν, να καλέσουμε όμως, γιατί νομίζω ότι όλος ο κόσμος σήμερα ψάχνει και για κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο ενώ που έχει ένα συμβολικό κόστος, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι συμβολικό για τα έξοδα της κοινοτοπίας, πληρώνουν ενίκιο, εκείνη την μέρα πρέπει να έρθουν κάποιοι να ανοίξουν το...
1: Σωστά.
0: Είναι πολύ συμβολικό, δεν είναι στο δικό μου, αυτά μπορώ
1: δεν
0: να μάθουν.
1: Δεν είναι στη δική σας αρμοδιότητα, θα το μάθουν τηλεφωνώντας.
0: Αλλά δίνει ένα τέτοιο, το κάνει προσβάσιμο οικονομικά κοινοτοπία. Στους πολίτες όσους θέλουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε αυτό τον κύκλο του βιωματικού εργαστηρίου, νομίζω.
0: Με διαφορετικά θέματα, αλλά είναι περίπου γύρω την ίδια την ψυχολογική μας υγεία. Είμαι τρίτη χρονιά που πάω στην κοινοτοπία.
1: Πώς βλέπετε, ποια είναι η δική σας ανάγνωση, κυρία Γραφιώτη, στην καθημερινότητα, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στα παιδιά, στην σύγχρονη κοινωνία? Ποια είναι η δική σας ανάγνωση?
0: Η δική μου ανάγνωση είναι ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για στήριξη.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πιο πολύ πρόσβαση τώρα στη γνώση από ό,τι παλιά.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ότι υπάρχει η γνώση και ο τρόπος να μην πάρετε διαζύγιο, και όταν μην πάρετε διαζύγιο ούτε τυπικό ούτε ουσιαστικό μες στην οικογένεια. Υπάρχουν...
1: Να μην είναι νεκροί γάμοι, ενώ είναι ακριβώς μέσα στα χαρτιά υπογραφές.
0: Υπάρχουν εδώ, γι' αυτό μπορούν οι νέοι πριν μπουν σε γάμο ή πριν δημιουργήσουν μια σχέση να μην στηρίξουν μόνο στον έρωτα και στην έλξη. Μετά τι γίνεται? Εκεί είναι το ζητούμενο. Υπάρχει ο τρόπος. Απλώς όπως κάνετε φροντιστήρια για τα μαθήματα, μαθαίνετε ξένες γλώσσες, υπάρχει και η εξάσκηση στην επικοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορούν να γλιτώσετε και τα διαζύγια και τα προβλήματα, παιδάκια, να αισθανθείτε πιο καλά ως γονείς και ως σύζυγοι και ως σύντροφοι. Αλλά αυτό, η αποτελεσματική επικοινωνία βοηθάει σε όλες τις σχέσεις, και με τον εργοδότη σας και με τους φίλους σας και
1: στην καθημερινότητά μας, το να ζούμε, έχουμε στη διάθεσή μας μια μικρή ζωή να ζούμε, να ανθοφορούμε μέσα σε όλες τις συνθήκες και μέσα σε όλες τις αποχρώσεις.
0: Και ειδικά τώρα που δεν είναι όπως παλιά πολύ μεγάλη αυτορχισμός και έπρεπε να κάνεις μόνο ό,τι πρέπει, Τώρα υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά να εκμεταλλευτούμε την αβεβαιότητα, γιατί μπορείς να έχεις μια πηξίδα τις ανθρώπινες ανάγκες. Εγώ το πρεσβεύω αυτό. Οι ανθρώπινες ανάγκες, αν ξέρουμε, αν είμαστε σε επαφή με αυτές και θέλει λίγη εξάσκηση, όχι πολύ, μπορούμε να είμαστε πιο λειτουργικοί και να αισθανθούμε και με αυτοπεποίθηση. Γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να το επαναλάβουμε. Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινοτοπία, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής, οργανώνει βιωματικό εργαστήριο 6 συναντήσεων διάρκειας 90 λεπτό έκαστο, με θέμα η διαφορά ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, τα ωφέλη της διάκρισης και ενίσχυσης, λοιπόν, με τη συγγραφέα. Στον πολυχώρο της κοινοτοπίας θα πραγματοποιηθεί αυτό, Καραϊσκάκη 153, με τη συγγραφέα θεραπεύτρια οικογένειας και ψυχολόγο, κυρία Μαγδαληνή Αγραφιώτη. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, και θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε πάλι το βιβλίο σας με χαρά. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Και ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στην ανθρώπινη επικοινωνία, στο δούνε και λαβήν, στην ανταλλαγή απόψεων των ανθρώπων, και έτσι ο κάθε άνθρωπος βάζει ένα λιθαράκι στην ψυχή και στο μυαλό του άλλου.
0: Απαραίτητα, γιατί η ανθρώπινη καλή επικοινωνία συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία. Είναι προϋπόθεση και χαίρομαι που κάνετε αυτή τη δουλειά.
1: Να είστε καλά. Ευγνώμων. Να είστε καλά.

αυτά σήμερα με αφορμή το πρόβλημα. Βρήκαμε, γυρίσαμε άλλη σελίδα. Ιόνι, εσπευσμένα, ενώ το κάναμε βήμα το βήμα, ξαφνικά μπήκαμε στην πρίζα. Ναι, και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Εν τέλει, καταλαβαίνουμε ότι τα όμορφα πράγματα γίνονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ο κανόνας ότι αν δεν πιεστείς, το πας έτσι χαλαρά στο φλωρά, ας πούμε, ένα πράγμα. Αλλά ναι, όχι. Όχι, λέει ο Με αυτά και με αυτά όμως βρήκαμε λύση σήμερα. Radiogamma.gr, σε λίγο θα έχετε και Radiogamma 94FM, γιατί έχουμε έτσι λόγω του κακού μας του καιρού. Καλός είναι ο καιρός, δεν είναι κακός, έτσι βροχούλες. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας μια φορά και έναν καιρό, να αρχίσουμε και αύριο με το μια φορά και έναν καιρό και με τους μπλε, γιατί τα γουρουνάκια γίναν γουρούνια και γίνονται σαΐ και θα γίνονται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών, εκτός από όλους και όλες εσάς που σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης μαζί μας και σήμερα, με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62. Πεμβέ και Μην Τζουραμάνη, Νέθνη και Οδό Πατρών Αθηνών 105. Εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανή, Ναύπακτο Ναυμαχία 66. Και Γωνιά του Βιβλίου, Βιβλιοπολία Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κυλκή 79. Και Μανολιάση, Δευτέρα απόγευμα και Τετάρτη απόγευμα ανοιχτά. Αύριο το πρωί μαζί και στα FM και στο site και με συνδέσεις και με όμορφα πράγματα. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλημέρα.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε σιβηλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
1: καιρός.
2: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
3: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα. Και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: σε κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Όταν αδικά με βάζουν να
0: απολογεί. Είναι σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι.
0: Και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.

την οποία δεσπόζει, φίλες και φίλοι, σήμερα το μεσημέρι στην Βουλγαρία η επίσημη αγωνιστική πρεμιέρα, ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Προμηθέα στα προκριματικά του Basket Champions League της FIBA. Μια εβδομάδα γενικότερα η οποία θα κρίνει αν ο Προμηθέας θα μπορέσει να λάβει μέρος στους ομίλους της διοργάνωσης αυτής ή θα πάει μια διοργάνωση πιο χαμηλά στην FIBA, στο FIBA EuroCup της νέας περίοδου.

Ό,τι αφορά τα δικά μας, χθες το απόγευμα είχαμε και την κλήρωση στα νέα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐος σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία, όπως και στην πρώτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών.

Και βέβαια σήμερα μπορεί να μην υπάρχει μια ιδιαίτερη αθλητική δράση, φίλες και φίλοι, στην περιοχή μας και όχι μόνο. Αύριο όμως Τετάρτη έχουμε σημαντικά, έχουμε αρκετά αθλητικά γεγονότα. Θυμίζουμε ότι εκτός όλων των υπολείπων έχουμε το κλασικό τοπικό ντέρμπι στον χώρο του μπάσκετ, το κύπελο, στο Προμηθέας Πάρκ, Προμηθέας 2014 Απόλλων, και ακόμη την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Ολυμπιακού, αλλά και του Όφη την Πέμπτη στο Europa League.

Να μου σιγά σιγά ακόμη αντίστροφα σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, τον Ατρόμητο και τον Πανεγιάλιο για την πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία, μια πρεμιέρα η οποία θα διεξαχθεί 26 με 27 του μήνα.

Λοιπόν, ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι καθαρά μπασκετική με τον Προμηθέα. Προμηθέας ο οποίος το μεσημέρι 2 και 4 στην Βουλγαρία ξεκινάει την φετινή του αυτή ευρωπαϊκή προσπάθεια με την παρουσία του στα προκριματικά του Basket Champions League. Μια παρουσία βέβαια στα προκριματικά της διοργάνωσης, η οποία έχει να κάνει με την περσινή κακή πορεία του Προμηθέα στο ελληνικό πρωτάθλημα που τον έφερε αρκετά χαμηλά έξω από την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας. Με αποτέλεσμα λοιπόν σήμερα ο Προμηθέας για να μπορέσει να μπει εκ νέου στους ομίλους του Champions League να χρειάζεται να ξεπεράσει με επιτυχία μια αρκετά δύσκολη προκριματική φάση στην οποία συνολικά μετέχουν 16 ομάδες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεκαέξι ευρωπαϊκές ομάδες οι οποίες είναι χωρισμένες σε δύο μονοπάτια έτσι ώστε το τέλος να ξεχωρίσει μόνο και μόνο η μία η οποία θα πάει στη διαδικασία των ομίλων του Basket Champions League. Η σημερινή λοιπόν πρεμιέρα του Προμηθέα, θυμίζουμε εδώ τα παιχνίδια είναι νοκάουτ. Όποιες ομάδες νικάνε προχωράνε, όποιες χάνουν αποκλείονται και επιστρέφουν πίσω. Προμηθέας λοιπόν, ο οποίος κάνει πρεμιέρα σήμερα το μεσημέρι 2 και 4 με αντίπαλο την Αυστριακή Βιέννη, μια ομάδα η οποία λογικά πάντα δεν μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα το συγκρότημα του Γιώργου Βόβορα. Προμηθέας ο οποίος για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή του, θυμίζουμε, θα χρειαστεί να ξεπεράσει 4 συνεχόμενα εμπόδια. Η αποστολή της τρίτης ομάδας είναι από την Κυριακή αργά το απόγευμα στην Βουλγαρία χωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα και με μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει και να φέρει πραγματικά σε πέρας μια απόλυτη επιτυχία την πρώτη αυτή πάρα πολύ δύσκολη ευρωπαϊκή αποστολή.

Δρομιζέας, ο οποίος αν θέλετε ακόμη και στοιχηματικά από όλες τις εταιρείες παρουσιάζεται σήμερα ως το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να επικρατήσει της αυστριακής ομάδας. Αν σήμερα το μεσημέρι η πατρινή ομάδα νικήσει, φίλες και φίλοι, θυμίζουν μετά από δύο μέρες για την δεύτερη αγωνιστική θα παίξει με τον νικητή από το ζευγάρι Κορθές Μπάσκετ Τουρκίας με τον Κολοσσό Ρόδο. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε και έναν ελληνικό εμφύλιο επί βουλγαρικού εδάφους μετά από δύο ημέρες.

0: καθημερινά και μιλάμε για τον μπάσκετ, τον Προμηθέα. Αργά χθες το βράδυ διέρευσε και η πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Greek Basket League το διήμερο 3 και 4 Οκτωβρίου. Μια πρεμιέρα στην οποία τα είχαμε πει χθες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα ότι ο Προμηθέας θα ήταν γηπεδούχος και πραγματικά έτσι είναι. Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα παίξει με την ομάδα του Περιστερίου στην Πάτρα.
1: Έζησα τις πιο μικρές στιγμές.
0: Να θυμηθούμε λοιπόν και εδώ πάρα πολύ γρήγορα όλα τα παιχνίδια της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Μύκονος ΠΑΟ, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, ΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας, Περιστέρι και Καρδιτσάρης. Και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τα δύο άλλα παιχνίδια, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός. Προφανώς σήμερα μέχρι το μεσημέρι από τον ΕΣΑΚ θα έχουμε και το πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα του πρώτου γύρου, στο οποίο το λέμε ότι ο Προμηθέας και την δεύτερη αγωνιστική θα είναι πάλι γηπεδούχος στην Πάτρα.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της με στόχο την πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Μια πρεμιέρα η οποία θα βρει την ομάδα με το καλημέρα στα πάρα πολύ δύσκολα με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο. Το ερχόμενο Σάββατο η Παναχαϊκή έχει προγραμματίσει ένα νέο ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, τη φορά αυτή μακριά από την Πάτρα, με αντίπαλο τον Εθνικό στον Πειραιά. Είναι ουσιαστικά αλλά και τυπικά η τελική πρόβα, όπως λέμε, η πρόβα τζενεράλε για την πρεμιέρα με τον Πανεγιάλιο μία εβδομάδα αργότερα.

λοιπόν, η οποία συνεχίζει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την προετοιμασία και μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι διαρροές, αναμένεται να έχουμε μία ακόμη μεταγραφή τη φορά αυτή έμπειρου ποδοσφαιριστή.

Από την άλλη πλευρά, από το έμψυχο δυναμικό της ομάδας, αποχώρησε ο νεαρός Φυρινίδης, ο οποίος βρήκε μια νέα ομάδα για να παίξει τη νέα χρονιά. Η ομάδα αυτή είναι ο Πιερικός.

0: Ολυμπία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι την περιμένει, φίλες και φίλοι, στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο, παρότι αρχικά στην πρώτη φάση φαίνεται να είναι αρκετά εύκολο για την κοκκινόμαυρη ομάδα εν τούτης, θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε η Παναχαϊκή να μπορέσει να προκριθεί στην διαδικασία των αγώνων μπαράζανων.
1: Η όμορφη καρδιά μου, εγώ
0: θυμίζουμε ότι η Παναχαϊκή για να μπορέσει να πάει στα Μπαράζανο θα πρέπει να πάρει την πρώτη θέση στην βαθμολογία του έκτου ομίλου. Μια πρώτη θέση η οποία θα κριθεί μετά από δύο διαδοχικές φάσεις αγώνων. Μιλάμε λοιπόν για ένα αρκετά δύσκολο, για ένα αρκετά επίπονο πρωτάθλημα το φετινό στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο οποίο η Παναχαϊκή καλείται τη φορά αυτή να δείξει χαρακτήρα και να μπορέσει να τα καταφέρει.

Προφανώς και θα χρειαστεί, όπως τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από όλους και ειδικά από τον κόσμο, το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι ένα πρωτάθλημα και το φετινό στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο οποίο η Παναχαϊκή θα χρειαστεί να ξεπεράσει πάρα πολλά και διάφορα εμπόδια για να φτάσει μέχρι την τελική διαδικασία των αγώνων του Μπαράζ.

0: Μπόγκα.
1: Εντάξει, λοιπόν, σιγά σιγά η πρεμιέρα στο νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο σίγουρα έχει το δικό του έτσι ενδιαφέρον, παρότι για την Παναχαϊκή είναι μια πολυτέλεια η παρουσία της στην ελληνόγω διοργάνωση.

η οποία είναι πάρα πολύ οργανωμένη από το φετινό καλοκαίρι μέχρι και μετά με τα νέα διοικητικά πρόσωπα τα οποία τρέχουν την ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι μια Παναχαϊκή η οποία πραγματικά έχει ουσιαστικά μια τελευταία ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει να γυρίσει και πάλι τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

και από την άλλη πλευρά μια χρονιά στην οποία κανείς, καμία ομάδα, κανένας δεν θα χαριστεί στις κοκκινόμαυρες. Γιατί πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμοι αγωνιστικά σε κάθε παιχνίδι το οποίο θα δίνουν εντός ή εκτός έδρας για να μπορέσουν να μαζεύουν από την αρχή τους σημαντικούς βαθμούς. Και προφανώς και η πρεμιέρα, φίλες και φίλοι, στο Αίγιο με τον γειτονικό Πανεγιάλιο έχει την δική της πάρα πολύ κομβική σημασία για την περαιτέρω πορεία της Παναχαϊκής. Και ας μου είναι μια πρεμιέρα στην οποία εάν η Παναχαϊκή του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου πάρει με το καλημέρα τους τρεις βαθμούς θα στείλει μήνυμα ξεκάθαρο ότι αυτή πραγματικά θα είναι το πάρα πολύ μεγάλο αφεντικό του έκτου ομίλου.

είπαν ότι είναι υποχρεωμένοι να βλέπει τα πράγματα παιχνίδι με παιχνίδι, αγωνιστική με αγωνιστική, μέχρι να φτάσουμε το καλό στην τελική ευθεία των αγώνων μπαράζ.

Είναι μια χρονιά η οποία θέλει πραγματικά από όλους την Παναχαϊκή μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με την Παναχαϊκή να έχει στραμμένα τα μάτια της καθαρά στην δική της αγωνιστική εικόνα και παρουσία. Ακόμη ότι σύντομα το επόμενο χρονικό διάστημα θα τελειώσει θετικά και το θέμα την αδειοδότηση του γηπέδου της Αγίας για τη νέα χρονιά.

λοιπόν μια πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη ποδοσφαιρική χρονιά η φετινή, φίλες και φίλοι, με την Παναχαϊκή. Έτσι όπως έχει αλλάξει έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η όλη λειτουργία της κοκκινόμαυρης ομάδας. Και μια χρονιά η οποία πάση θυσία πρέπει να έχει ένα αίσιο τέλος, δηλαδή την επιστροφή της Παναχαϊκής και πάλι στην Super League 2 από του χρόνου.

Σύντομα θα έχουμε και την κυκλοφορία των κατών διαρκείας της ποδοσφαιρικής Παναθηναϊκής για τη νέα χρονιά στον κόσμο. Φύγεις πια, μάγκα μου, μείνε. Από την άλλη πλευρά είναι ήδη διαθέσιμες οι κάρτες διαρκείας για την μπασκετική Παναθηναϊκή της νέας χρονιάς στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής.

Προφανώς και η μπασκετική Παναχαϊκή αλλά και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, θα χρειαστούν μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια με την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο αλλά και στο κλειστό γυμναστήριο της Αγίας.

0: Ιταλία θυμίζουμε παράλληλα ότι συνεχίζει κανονικά και στο κύπελο της ΕΠΟ μετά την νίκη επί του Μιλτιάδη στα πέναλτι στην Καλαμάτα το περασμένο Σάββατο με 6-5. Νέος αντίπαλος θα είναι στην Πάτρα λογικά ο Αστέρας Αμαλιάδας.
1: Ναι, μες την αγκαλιά μου.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Τα λέμε καθημερινά όπως πάντα τέτοια ώρα με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο και κάπου εδώ με την βοήθεια και τη Ιόνης Μαυροθαλασσίτη πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
12: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Στο χώμα, στο σπιτάκι μια βραδιά έφυγες.
0: Στην παρέα μας και σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Θυμίζουμε και πάλι ότι σήμερα έχουμε μια ημέρα γεμάτη μπάσκετ, γεμάτη προμηθέα. Προμηθέας ο οποίος ξεκινάει με αντίπαλο την Αυστριακή Βιέννη στην Βουλγαρία, την προσπάθειά του για να μπορέσει να προκριθεί στους ομίλους του Champions League της FIBA. Ενώ όπως λέγαμε και λίγο νωρίτερα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή ομάδα έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, μια πρεμιέρα η οποία με το καλημέρα θα βρει την ομάδα στα βαθιά σε ένα πρώτο κλασικό γειτονικό ντέρμπι με τον Πανεγιάλιο στο Αίγιος.

0: κέντρο.
1: Παναχαϊκή λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία, δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και το ερχόμενο Σάββατο υπάρχει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο μια δυνατή ομάδα στον Πειραιά όπως είναι ο τοπικός εθνικός.

Και είναι μια χρονιά ποδοσφαιρική, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το, για την οποία το λέμε και πάλι για την Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει άλλο στόχος παρά μόνο η επιστροφή της μετά από αρκετά χρόνια εκ νέου στην Super League 2.

Θα δούμε λοιπόν τελικά στην πράξη, βέβαια αυτό εννοείται φίλες και φίλοι, τι μπορεί να καταφέρει η φετινή Παναχαϊκή. Μια ομάδα όμως η οποία είναι ήδη αρκετά ενισχυμένη με τα γραφικά και σε σχέση με την περσινή χρονιά έχει να παρουσιάσει πάρα πολλές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό της.

Παναχαϊκή, η οποία σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρώτα το λιγότερο δύο παιχνίδια ως γηπεδούχος τη νέα χρονιά, θα τα δώσει, θυμίζουμε, και πάλι στο Παμπελοπονησιακό στάδιο, αφού η Αγιά έχει κλείσει, για να έχουμε την κλασική κάθε χρόνο επανασπορά.

0: Άναστε.
1: Παναχαϊκή, η οποία περιμένει να πάρει ακόμη και αδειοδότηση για την Αγιά για τη Νέα Χρονιά. Ένα θέμα το οποίο και αυτό ακόμη παραμένει ανοιχτό, αλλά λογικά θα λυθεί το επόμενο χρόνο.

0: γενικό διάστημα.
1: Για να γυρίσεις, σε περιμένω μ' ανοιχτή.
0: Παρότι και εδώ υπάρχει το πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι, φίλες και φίλοι, με την θύρα 3 την σκεπαστή, για την οποία η Παναχαϊκή δίνει πάντα έτοιμη, κάνει πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να λειτουργήσει και πάλι έστω και ένα μικρό κομμάτι από την εξέδραστη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον χώρο τοπικού ποδοσφαίρου, αφού χθες είχαμε τις πληρώσεις σε όλα τα νέα τοπικά πρωταθλήματα από την πρώτη μέχρι και την τρίτη κατηγορία. Για μια ακόμη χρονιά, βέβαια, το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει με το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο συνολικά έχουμε και πάλι 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ομίλους με 10 ομάδες ο καθένας.
1: Ποιος μπορεί να με γιατρέψει?
0: Την πρεμιέρα λοιπόν του πρώτου ομίλου θα έχουμε τους αγώνες Αστέρας Μυτιλογλίου Δόξα Νηφορεϊκών, Αναγέννηση Πατρών Πήγασος Μπεγουλακίου, Φαραϊκός Διαγόρας Βραχνεϊκών, Παλμοβριακός Ριόλου Θύελα Πατρών και Αχαϊκή Τριτεϊκός. Η αντίστοιχη πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου, μιλάμε πάντα για το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία της ΕΨΑ Χαΐας, περιλαμβάνει τους αγώνες Θύελα Αιγίου Εθνικός Πολύτεχνος, Αιγύρα Κράτα Αθλητική Ένωση Αιγίου, Κεραυνός Αγίου Βασιλείου Πανιώνιος Αχιλλέας Αγιάς, Δαβουρλής Πάτρε και Άρης Πατρών Νίκη Προαστίου.

Ένα προπάθημα στο οποίο το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί προφανώς είναι η Θύελλα Πάτρων, η οποία προέρχεται από την περσινή της πορεία και παρουσία στην τρίτη εθνική κατηγορία, και από εκεί πέρα υπάρχει πάντα ιστορική αχαϊκή και μερικές ακόμη 2-3 ομάδες οι οποίες είναι ικανές να διεκδικήσουν και αυτές με αξιώσει τον τίτλο.

Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, πάντα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, στο οποίο θα έχουμε τελικά 26 ομάδες χωρισμένες και εδώ σε δύο ομίλους. Πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο της Β κατηγορίας, Λιμνοχώρη Πύρωση Σώματος Δία Σαραβαλίου Κρίνος, Εθνικός Αγίκων Παναθηναϊκός Πατρών, Δάφνη Πατρών Δόξα Παραλίας, Αναγέννηση Κιαδά Αχιλέας Καμαρών και Άτλας Αστέρας Λεοντίου. Ενώ σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου θα έχουμε Αετός Ρίου Πάτρα 2005, Περιβόλα Απόλλων Ευλικάδας, Αθλητικός Όμιλος Αιγίου Αχιλέας Καμαρών, Παναχαϊκός Σουλίου Πάτρε Β, Τέμενια Ρόη και Ασπατρών Καλάβητα.

Και έχουμε και το πρωτάθλημα στην τρίτη κατηγορία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐα, στο οποίο και φέτος θα έχουμε και εδώ δύο ομίλους από 9 ομάδες ο καθένας. Πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο, Χαλανδρίτσα Ατρόμητος Πατρών Β, Αλισσός Ψηλαλόνια, Πυρσός Ολυμπιακός Πατρών και Δάφνη Πατρών Β, Ατρόμητος Λάπα. Για τον δεύτερο όμιλο, νίκη Προαστίου Β, Αυτόνομη, Ολυμπιακός Φίδων Ποδοσφαίρου Φρόγαρο Διάς, Απόλλωση Νικισμού ΑΕΚ Πατρών και Ολοσαγιάς Αρώη Πατρών.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι και η εικόνα στον χώρο τοπικού αχαϊκού ποδοσφαίρου σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα, τα νέα πρωταθλήματα σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία, παρότι γενικότερα και εδώ σιγά σιγά στον χώρο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας παρατηρείται μια σταδιακή μείωση ομάδων. Με αποτέλεσμα σήμερα στο έμψυχο δυναμικό στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας να υπάρχουν μόνο και μόνο 67 συνολικά ομάδες, ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

παίζουμε τώρα στα μπασκετικά για να πούμε ότι αύριο στο κλασικό τοπικό ντέρμπι κυπέλου Προμηθέας Απόλλων Πατρών στο Προμηθέας Πάρκ 8 η ώρα διαιτές θα είναι όχι από την Πάτρα αλλά θα είναι ουδέτεροι οι κύριοι Παπαϊωάννου Μπον και Βαγκάλης. Παιχνίδι για το οποίο υπάρχει έτσι πραγματικά ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον του φιλαθλού κόσμου και το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί σε ένα γεμάτο πραγματικά Προμηθέας Πάρκ από νωρίς αύριο το απόγευμα. Καλά ο δάσκαλός σου. Αύριο θα έχουμε και ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι πάντα στον χώρο του μπάσκετ Κλειστό Γυμναστήριο Κρία Ιταίων, όπου εκεί θα παίξουν οι δύο ομάδες της ΚΑΗ οι οποίες θα είναι παρούσες του φέτος στο πρωτάθλημα της Elite League, ο Γλάφος Έσφαιρος και ο Κόρυβος Αμαλιάδας σε ένα νέο ενδιαφέρον φιλικό τεστ και κλεισμένο των θυρών.

Επειδή λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι για την Παναχαϊκή περιμένουμε να έχουμε μεταγραφή έμπειρου ποδοσφαιριστή, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, πάντα το ραδιογράμμα ενημερώνει φίλες και φίλοι έγκυρα και έγκαιρα. Έχουμε λοιπόν μεταγραφή για την Παναχαϊκή με τον Καμερουνέζο μέσο, τον Τζοζέ Νταμάκ, παίκτη ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε με φανά του Παναλυγιακού μετρώντας 15 συμμετοχές σε Super League και 2 στο κύπελο Ελλάδας.

λοιπόν, ακόμη έμπειρη τη φορά αυτή προσθήκη μέσου ποδοσφαιριστή στην Παναχαϊκή για την μεσαία γραμμή. Μια μεταγραφή η οποία λογικά πλέον αυτή θα είναι η τελευταία στην παρούσα φάση. Υπενθυμίζουμε και πάλι, παίκτη της Παναχαϊκής είναι ο Καμερουνέζος μέσος, ο Ζωσέ Νταμάκ.

παιδί, Παναχαϊκή συνεχίζει κανονικά μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσει να παρουσιαστεί πολύ γεμάτη σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό της τη νέα χρονιά, αφού και οι ίδιοι άνθρωποι της Παναχαϊκής ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το πρωτάθλημα φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία θα είναι ομολογουμένο σε ένας πολύ μεγάλος μαραθώνιος.

Θυμίζω ότι αύριο και την Πέμπτη έχουμε και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα πλέον στη Link Face, του Europa Link, του Ολυμπιακού και του Όφη. Δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες και αυτές, όπως και η ΑΕΚ αλλά και οι υπόλοιποι, πρέπει να φέρουν και πάλι σημαντικούς βαθμούς στη χώρα.

σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στη link face του conference link αυτή, θα γίνει λίγο αργότερα μετά από 2 εβδομάδες. Και αυτό επειδή πάρα πολύ απλά η link face του conference link έχει λιγότερες αγωνιστικές σε σχέση με την αντίστοιχη link face σε Champions League και Europa League.

η οποία κάνει ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να μπει στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας και να έχει από τη νέα χρονιά την πρωταθλήτρια απευθείας ομίλου της Link Face.

0: Και μια και είμαστε στον χώρο του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι πλησιάζει σιγά σιγά και η πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα, την Nations League, στην πρώτη κατηγορία. Μια πρεμιέρα η οποία θα έχει αντίπαλο την Σερβία εκτός έδρας 24 Σεπτεμβρίου.
1: Ξεκίνησα, εγώ πηγαίνω μόνο.
0: Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της φέτος θα παίξει στην μεγάλη κατηγορία, την Nations League, την πρώτη κατηγορία, με αντιπάλους πανίσχυρα εθνικά συγκροτήματα όπως είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη ομολογουμένως προσπάθεια που έχει η εθνική μας ομάδα για να μπορέσει να αποφύγει την τελευταία θέση και να παραμείνει και τη νέα χρονιά στην κορυφαία αυτή κατηγορία σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

πάντα έτσι και σήμερα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πλησιάζει 12 το μεσημέρι κάπου εδώ. Πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Κλείνουμε και σήμερα όπως πάντα με τι άλλο, με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονέκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το άλλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη τιμωρία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
3: Καιρός.
2: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Ενημέρωση. Que sont mes amis devenus? Que

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημάρχους και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνυσε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη τιμωρία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
2: Καιρός.
3: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης The Lego.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Lego.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης The Lego. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
10: Σε τι είναι η ατζέντα θεμάτα? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι θάβουν υποθέσεις κάτω από το χαλί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα παίρνουν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κοσμάκι. Οκ. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Μπράβο. Αυτό σας το αναφέρω για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε μέσα στο δικό μου το μυαλό και να καταλάβετε ό,τι θέλω να πω. Τι τηλέφωνο ποιος μπορεί να παίρνει τώρα, για εξήγησε μου. Κλείνω τις γραμμές, δεν έχει γραμμές αυτή τη στιγμή. Τζάμπα παίρνετε στον αέρα, αν θέλετε κάτι να πάρετε στη γραμματεία. Για να μπορείτε να βαδίζετε λοιπόν παράλληλα με τον τρόπο σκέψης μου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πριν κάνω την ανάλυση για την ατζέντα θεμάτων. Γιατί θέλω να είστε αφυπνισμένοι και να καταλαβαίνετε τα βήματα του συστήματος. Βλέπεις το Ρέμο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και τι κάνει? Μια συναυλία. Οκ. Κάνει ο Ρέμος τη συναυλία για τα 30 χρόνια Ρέμου. Για ποιο λόγο η ΔΕΗ είναι χορηγός? Για ποιο λόγο σε άλλες εκδηλώσεις να είναι η Τράπεζα Πειραιός? Παράδειγμα παίρνω, έτσι, τυχαία ονόματα. Χορηγός. Τι ταλκά βαράνε? Και υπάρχουν φυσικά και άλλες τράπεζες και άλλοι φορείς και άλλοι χορηγοί. Αλλά για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να στηρίζουν, ας πούμε, το Ρέμο? Γιατί δεν στηρίζουν κάποιον άλλο? Το Τζίμι τον Πανούση πριν συγχωρεθεί, γιατί δεν το στηρίζανε? Μήπως υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι το οποίο βοηθάει? Και αυτό συσχετίζεται και με την ατζέντα θεμάτων. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο συσχετίζεται. Διότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τα μεγάλα λόμπι. Και δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ρέμος αύριο μεθαύριο κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Σας το έχω πει, με το Μητσοτάκη. με τον οποίο έφαγε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο πρώτος που τον υποδέχθηκε και έβγαινε μετά και έλεγε ότι ήταν τυχαία η συνάντηση. Ήτανε, λέει, τυχαία η συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Περπατούσε δηλαδή μια μέρα στον ίδιο δρόμο ο Ρέμος και ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν. Και συναντήθηκαν. Άκου τώρα εδώ τι πρόλογο πουλάει. Περπατούσε ο Μαζονάκης μια μέρα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη συγκεκριμένη οδό, και ακούστε τι έγινε, σου λέει. Στον ίδιο δρόμο και με Μητσοτάκης. Και τι κάναμε αφού συναντηθήκαμε εκεί μπροστά στο ίδιο μαγαζί, σου λέει. Καθίσαμε και ήπιαμε ένα καφέ. Και το πιστεύουνε εκεί πέρα έξω οι ευκολόπιστοι. Όπως πιστεύουνε και άλλους οι ευκολόπιστοι. Που τους προωθεί το σύστημα. Το σύστημα δεν προωθεί μόνο το Ρέμο. Προωθεί και κάποιους άλλους, τους οποίους τους έχετε στο μυαλό σας σαν αντισυστημικούς. Αλλά δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι κάργα συστημικοί. Κάργα συστημική. Θα πούμε και για αυτούς, για το πώς τους προωθεί το σύστημα και για ποιο λόγο τους προωθεί το σύστημα. Μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία παίζουν το παιχνίδι της ατζέντας θεμάτων. Σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Βγάλανε ότι στη συναυλία του Ρέμου υπήρχαν πάνω από 300.000 άνθρωποι. Συγκεκριμένα ιστοσελίδες, τώρα μην αναφέρω και ονόματα και κάνω και διαφήμιση χωρίς λόγο, γράφουνε πάνω από 300.000 άνθρωποι στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης για τον Αντώνη Ρέμο. Άκου τι γράφουνε. Ωραία. Γράφεται ότι ήταν 300.000 άνθρωποι στη συναυλία του Ρέμου. Και όταν η Θεσσαλονίκη γέμισε από άκρη σ' άκρη για το Μακεδονικό, που γέμισε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, είχε κόσμο σε όλους τους δρόμους με ελληνικές σημαίες. Λέγατε στα καναλάκια σας που δεν δείχνατε εικόνες, το ότι μαζεύτηκαν 90.000, 100.000. Δηλαδή, όπως συμφέρει το σύστημα. Για το Μακεδονικό γράφατε ότι μαζεύτηκαν 100.000 άνθρωποι και για το Ρέμο 300.000 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν για το Ρέμο γέμισαν ένα σημείο που ήταν η πίστα. Και για το Μακεδονικό είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλονίκη κόσμο. Κι όμως, οι ευκολόπιστοι εκεί πέρα έξω, οι τυφλοί, νοητικά τυφλοί, τους πιστεύουνε. Γιατί? Γιατί μεταφράζουν τα πράγματα όπως γουστάρουνε και δεν το κάνουνε τυχαία. Γιατί? Γιατί είναι η χορηγή του συστήματος από πίσω. Όπως είναι και πίσω από συναυλίες. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν και χαζοί. Εδώ οι άλλοι τραβούσαν χθες βίντεο όταν που πήγαν στην κηδεία εκεί στο Μαζονάκι και βγήκε ουράνιο τόξο και γράφανε εμφανίστηκε ουράνιο τόξο όταν εμφανίστηκε και ο τάφος και το φέρετρο, συγγνώμη, του Μαζονάκι. Ο Θεός έστειλε ουράνιο τόξο, γράφανε για το Γιώργο Μαζονάκι. Όλοι με τα κινητά να χορεύουν ζεμπέκικα στην κηδεία. Θυμήθηκαν τώρα να πάνε στην κηδεία να κλάψουν. Που όσο ζούσε τον βρίζανε όλη μέρα. Τι να πεις. Έχει λαλέψει ο κόσμος. Τα έχουν πετάξει τα περιστέρια τους. Και φυσικά είναι αυτά τα γρανάζια του συστήματος, τα οποία τους έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Άραγε πού να είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τώρα που το θυμήθηκα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πού είναι, ρε παιδιά, κρυμμένος? Πού είναι σε 9-5 ξυρισμένος καθημερινά και βγαίνει στα καναλάκια? Τώρα γιατί δεν τοποθετείτε? Εδώ είχαμε μια απόδραση, έχουμε έναν δραπέτη. Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που λένε ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο? Πού είστε, ρε? Πού είσαι, ρε Χρυσοχοΐδη, για βγες να τοποθετηθείς, τι έγινε? Χάθηκε? Δεν ξέρετε που είναι? Πώς σας γλέντισε έτσι? Όχι, πραγματικά, πώς σας γλέντισε έτσι ο Αλβανός δραπέτης? Σας γλέντισε. Γιατί σας γλέντισε? Γιατί ο άνθρωπος ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Ισοβίτης. Βγήκε από τη φυλακή με άδεια. έκανε τη βόλτα του και σας έγραψε εκεί που δεν πιάνει με το μελάνι. Και καλά σας έκανε. Και καλά σας έκανε, γιατί για εκεί είστε. Και σου λέει, δεν πάνε να γαργαληθούνε. Δεν ξαναβγαίνει, δεν ξαναγυρνάω. Δεν ξαναγυρνάω, σου λέει. Αυτά είναι γλέντια. Αυτά είναι γλέντια. Τώρα, τι γίνεται τώρα, κλάμα, ο υπουργός, κλάμα. Πού είναι το ελληνικό FBI, εγώ γελάω, πραγματικά γελάω. Για το πώς ξεφτιλίζονται αυτοί οι άνθρωποι εκεί στα υπουργεία και στην ΕΥΠ, ξεφτιλίζονται. Εσείς βγαίνετε και μιλάτε στον ελληνικό λαό και λέτε ότι παρέχετε ασφάλεια. Με ποιο τρόπο? Ρε, είναι φοβερό, ρε φίλε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Πουδεν άλλου. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ. Θέλω να πάω λίγο στους εκδότες και στους ιδιοκτήτες εφημερίδων. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν εξαγοράσει περισσότερες φυλάδες, παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνιδάκι, υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, από την Alter Ego Media, που ελέγχει αυτές τις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή, το Βήμα, πώς λέγονται όλα αυτά. Όχι, η Καθημερινή είναι Αλαφούζο, συγγνώμη. Τα Νέα έχει ο Μαρινάκης και το Βήμα. Και πρόσφατα απέκτησε, αν θυμάμαι καλά, και την Ελευθεροτυπία. Ο Αλαφούζος, ο όμιλος Sky δηλαδή, έχει την Καθημερινή. Μετά είναι ο Μελισανίδης που έχει την Αυτεμπορική, που έχει την Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι ο Χατζηνικολάου με τα Real News και με αυτά εδώ πέρα χάθηκαν και κάτι χρέη από το πουθενά. Ποιος είναι μετά? Ο Καραμίτσος, ο Φιλιππάκης και οι λοιποί. Οι ελεγκτικοί φορείς αυτής της χώρας που μιλάνε για δημοκρατία, οι άνθρωποι στις ανεξάρτητες αρχές που τολμούν και συζητάνε για νομιμότητα, έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι παιχνίδι παίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνουνε τους παλαβούς? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα πρόσωπα, με όλα αυτά τα μέσα, με όλα αυτά τα site, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Ποτέ. Δεν σας φαίνεται τίποτα περίεργο, έτσι? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που να μπορεί να δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε όλους εσάς που είστε και οι δήμονες. Είστε και ειδικοί στην κατηγορία σας. Είστε οι άριστοι, είστε οι προοδευτικοί. Τίποτα, ε. Όλα νορμάλ σας φαίνονται. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν μέσα στην Ελλάδα, είτε είναι και κανάλια μέσα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ανεξάρτητοι και δεν προωθούν τη δική τους οπτική γωνία και μόνο. Αυτό λέτε. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ο καθένας να γράφει συγκεκριμένα πράγματα για δικούς του ανθρώπους. Εγώ βλέπω συγκεκριμένοι άνθρωποι να στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα συμφέροντα. Και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Εγώ σας καλώ, αν όντως θέλετε να μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, να κάνετε έλεγχο. Να υπάρχει φίλτρο για όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν και για το τι γράφουν και για το αν εκπροσωπούν και τίποτα παραπάνω πέρα από την ενημέρωση του Έλληνα. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνο για την ενημέρωση δεν δουλεύουν. Μπορεί να δουλεύουν για τα υπόλοιπα όλα, πέρα από την ενημέρωση. Να σου πω κάτι, πετάνε και καμία είδηση. Όχι, και ενημέρωση. Μπροστά σε όλα τα άλλα, υπάρχει και ενημέρωση. Γιατί? Για να προσελκύουν κόσμο. Βγάλε, βγάλε και οι δισούλες να έρχεται κόσμος. Και μετά θα τους περάσουμε και το μήνυμα που θέλουμε. Για να γίνει το μυαλό τους μαρμελάδα. Ό,τι συμφέρει. Και να σας πω και κάτι. Ασχολείστε και με αστεία θέματα. Γι' αυτό ήθελα να πάω στην ατζέντα θεμάτων. Για το πώς προωθούνε τα θέματα που θέλουν και να ασχολείστε εσείς με αυτά τα θέματα, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός. Μιλάει κανένας στην τηλεόραση για το οργανωμένο έγκλημα που πιάστηκαν με όπλα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όπλα θέλαν να τα παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση? Ακούσατε γι' αυτό? Τα είχαν σπάσει τα όπλα σε κομμάτια και τα μετέφεραν και θέλαν να τα δώσουν σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση τουρκική. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα να μεταφέρονται τόσο συχνά όπλα και να θέλουν κάποιοι να τα δώσουν σε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει εδώ από την Τουρκία? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εξοπλίζονται? Και γιατί εξοπλίζονται? Έχουν κάποιο στόχο? Το εξετάζει κανένας αυτό? Ή στην ΕΕΠ έχει βολευτεί η Σάρα και η Μάρα και έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι και είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και κινδυνεύουμε όλοι? Εγώ δεν εμπιστεύομαι πλέον την ελληνική δικαιοσύνη, το λέω ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι την ΕΕΠ, δεν εμπιστεύομαι κάποια πρόσωπα και δεν εμπιστεύομαι αυτή την κυβέρνηση 100%. Όπως δεν εμπιστεύομαι φυσικά και την ελληνική αστυνομία, ούτε τον ελληνικό στρατό. Γιατί? Γιατί τα πρόσωπα που είναι στην ηγεσία είναι τοποθετημένα πρόσωπα τα οποία δεν λένε αυτά που πρέπει και δεν αντιδρούν όταν πρέπει. Τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνει κανένας, ή σας προωθούν συγκεκριμένα θέματα για να ασχοληθείτε? Και θα σας πω και τι θέματα σας προωθούν. Χθες ήταν η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ασχολήθηκε κανένας στα κανάλια? Σας μίλησε κανένας για τη Σμύρνη που κεγότανε? Σας είπε κανένας ότι η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι? Σας είπε κανένας ότι οι άνθρωποι μουσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να μην καούν ζωντανοί για να προστατευτούν? Σας είπε κανένας ότι είχαν πάρει φωτιά μέχρι και τα άλογα και τρέχανε μέσα στις πόλεις και γκρεμίζανε στο πέρασμά τους ό,τι βρίσκανε? Σας είπε κανένας ότι όταν έπεσε ο ήλιος, όταν χάθηκε και η τελευταία ακτίνα του φωτός και έπεσε το σκοτάδι, φαινόταν μόνο η φωτιά και το σύννεφο καπνιάς, το ότι παντού υπήρχαν καμένοι, παντού υπήρχαν νεκροί άνθρωποι, ότι υπήρχαν έντρωμα πρόσωπα, ζώα αγριεμένα, ανθρώπινες κραυγές? Και εγκατελειμμένοι, σας το είπε κανένας αυτό χθες? Θυμηθήκατε τι γινότανε και τι κάνανε οι γείτονες που σας παρουσιάζουν ότι είναι οι καλοί? Έκατσε ποτέ κανένας να κάνει ανάλυση για τις 300.000 ψυχές που ζήσανε τον εφιάλτη, που ποδοπατήθηκαν κάποιοι γιατί προσπαθούσαν να τρέξουν, να φύγουνε?

0: προχωρούσε για μαρτυρία. Φωνάζουν οι πυροσβέστες, ζητάμε χάρη, απαιτούμε δικαιοσύνη. Τους ακούει κανένας? Τους ακούει κανένας? Όχι, δεν τους ακούει κανένας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πως επιτρέπουν σε δικηγόρους να βγαίνουν και να λένε ψέματα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολύ για τον Κασιδιάρη, έκατσα και διάβασα. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Και είναι δεδομένο ότι ανοίξανε τα κανάλια και το σύστημα μία συζήτηση για το αν θα πολιτευτεί. Κανένας όμως δεν σας λέει την αλήθεια, γι' αυτό το λόγο θα σας την πω εγώ. Μέχρι το 2034 υπάρχει θέμα και δεν μπορεί να πολιτευτεί. Γιατί? Μου το εξήγησε χθες ένας ποινικολόγος. Φυσικά δεν ξέρω αν έρθουν στο μέλλον κάποιες άλλες τροπολογίες ή ρυθμίσεις ή νόμοι οι οποίοι μπορεί, ή αποφάσεις οι οποίοι μπορεί να το αλλάξουν αυτό. Υπάρχει.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαφές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
8: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Και βγαίνει εδώ η δικηγόρος και σας λέει ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή την οποία άκουσε. 13 χρόνια άκουσε, 7 χρόνια έκατσε. Γιατί παράλληλα είχε μπει σε μια θέση νοσοκόμου και έκανε μεροκάματα και βγήκε νωρίτερα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σας λέω κι εγώ ψέματα ό,τι σας λένε αυτοί? Όχι, εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Θα σας πω την αλήθεια. Μπορεί να κατεβεί σαν μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος σε μία περιφέρεια. Δεν μπορεί να έχει κόμμα ούτε να είναι υποψήφιος με κόμμα. Και που λέει με στηρίζουν βουλευτές, ποιοι βουλευτές? Οι Σπαρτιάτες που μαλώσανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Και αυτός ο νόμος δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη. Έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή τον κύριο Πετράκη κάθε Παρασκευή 3 και 4. Και ο κύριος Πετράκης είχε ανάλογη ποινή και ο κύριος Πετράκης δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό που σας παρουσιάζουν ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που έχει ακούσει ποινή και έχει κάτσει και έχει κάνει και τέτοια μέσα αυτή τη στιγμή στη φυλακή, είναι η Ζαρούλια, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου. Μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή είναι ο Λαγός. υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που είναι στη φυλακή. Για την ίδια υπόθεση. Άσε τις άλλες υποθέσεις. Για την ίδια υπόθεση. Δεν σας ακούω να λέτε για το λαγό κάτι. Λέτε ότι είστε εθνικιστές. Δεν βλέπω έναν να έχει βγει και να έχει πει υποστηρίζουμε το λαγό. Δεν έχω δει έναν να βγαίνει και να λέει υποστηρίζουμε τη Ζαρούλια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθείτε να περάσετε. Εγώ σας λέω να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Να κατέβει κανονικά. Πώς όμως θα σώσει την Ελλάδα? Πώς? Πείτε μου να καταλάβω. Πώς? Όταν εγώ σας λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος. Όταν εγώ σας εξηγώ το ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ελλάδα δική του, μαζί με την οικογένειά του. Όταν πάνε να κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Όταν εδώ πέρα αρχίζουν και υπάρχουν συναντήσεις του Δένδια με το Σαμαρά. Όταν σας λέω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν λειτουργεί αυτόνομα. Όταν σας λέω ότι κουμάντο κάνει αμερικανική πρεσβεία. Όταν σας λέω ότι δεν μπορούν να σας σώσουν τα κόμματα. Τι ακριβώς θέλετε άλλο να πω? Όταν μιλάμε για την Ελλάδα πρέπει να λέμε αλήθειες, γιατί τόσο καιρό με το ψέμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με τα ψέματα και με τους χαζούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ή θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα πούμε αλήθειες, ή καθίστε να πουλάτε τον πρόλογό σας και να ποτίζετε ελπίδα σε έναν Έλληνα πολίτη για κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Αλλά σας είπα, η ατζέντα θεμάτων του συστήματος βολεύεται. Βολεύεται. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Μάζης. Ο Νίκος Μαζιώτης. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Νίκος Μαζιώτης. Ή χθες, μετά από 20 χρόνια μέσα ήτανε. Ο Νίκος ο Μαζιώτης, γιατί ήτανε μέσα ο Νίκος ο Μαζιώτης? Όχι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Γιατί πήγε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και στο Υπουργείο. Γι' αυτό ήτανε μέσα ο Μαζιώτης. Και σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, μιας και οι δύο αποφυλακίζονται, σύμφωνα με το λαγό, ο ένας πήγε και είπε στα δικαστήρια ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ο Κασιδιάρης, και ο Μαζιώτης με το που αποφυλακίστηκε είπε ότι και 1000 χρόνια να καθόμουν μέσα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει σοφρονισμός. Γιατί ένας επαναστάτης θα συνεχίσει το δικό του αγώνα. 20 χρόνια φυλακή ήτανε. Βλέπετε στα κανάλια εσείς να έχουν μαζευτεί με τα μικρόφωνα έξω από τα κάγκελα και έξω από τα σημεία στα οποία υπήρχε η κράτηση, στα οποία ήτανε ο Νίκος ο Μαζιώτης κρατούμενος με τα μικρόφωνα. Εγώ σας ρωτάω εδώ τώρα που έχουμε αυτή τη σύγκριση. Πήγανε έξω από εκεί που ήτανε κρατούμενος ο Κασιδιάρης τα κανάλια και του βάλανε τα κοτσάνια, τα μικρόφωνα μέσα στο στόμα να κάνει δηλώσεις. Ωραία. Και καλά κάνανε. Γιατί δεν πήγανε μικρόφωνα στον Νίκο Μαζιώτη να τον ρωτήσουν τι απόψεις έχει και τι στόχους έχει? Μόνο αυτό σας ρωτάω. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά. Για ποιο λόγο δεν πήγαν τα κανάλια και στον Νίκο Μαζιώτη που αποφυλακίζεται? Ο άνθρωπος που ήθελε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο και στο Υπουργείο. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Για ποιο λόγο δεν πήγαν εκεί πέρα κάποιοι να πάρουν μια συνέντευξη? Ε! Για ποιο λόγο? Να σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί δεν συμφέρει το σύστημα να ακούσουν οι πολίτες εκεί πέρα έξω τι έχει να πει ο Μαζιώτης. Εγώ δεν υποστηρίζω το Μαζιώτη. Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν. Συγκρίνω όμως καταστάσεις. Συγκρίνω καταστάσεις. Και μην ξεχνάτε, το έχω πει 10.000 φορές, ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Η ίδια το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Και έχω βάλει τα ηχητικά που το λέει. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το έχει πει η δικηγόρος του, η οποία από ό,τι μαθαίνω δεν ξέρω αν ισχύει και δεν το υιοθετώ, αλλά έρχεται στα αυτιά μου το ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Έρχεται στα αυτιά μου, ας μας απαντήσει η δικηγόρος. Είναι ο δημοκράτης του Κασιδιάρη. Αν έχει βολεμένο συγγενικό της πρόσωπο στο Κυρανάκι, ας μας απαντήσει. Εγώ θέτω ερωτήματα, δημοσιογράφος είμαι. Θα πάρω απαντήσεις. Για να ξέρω τι συμβαίνει και να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί καλό όλο αυτό που παρουσιάζει το σύστημα και ασχολείστε. Αλλά τι θα γίνει με την Ελλάδα.

Και εμπλέκονται και οι Χούθοι, εμπλέκεται και η κυβέρνηση της Ιεμένης. Και γίνεται ο κακός χαμός. Είναι έτοιμος ο Έλληνας, πιστεύετε, να πάει κόντρα στην ακρίβεια που έρχεται με κατώτατο μισθό 900 ευρώ? Είναι Έλληνα, είναι έτοιμος ο Έλληνας? Πείτε μου, δεν μιλάτε. Η ατζέντα θεμάτων, λοιπόν, φίλοι μου, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει το Μαξίμου, το οποίο δίνει γραμμή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά. Τους λέει, σήμερα θα ασχοληθείτε με αυτό, αύριο θα ασχοληθείτε με εκείνο. Βγάλτε αυτούς, φημώστε τους άλλους, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί τρώνε από τα κρατικά ταμεία, όλοι οι συστημικοί αυτοί. Όλοι αυτοί μαζί. Και τα μέσα προωθούν τα θέματα τα συγκεκριμένα. Μία είναι η Πισπυρίγκου, μία είναι τα γλυκά νερά, μία είναι τώρα ένα μήνα θα έχουμε το Μαζονάκι με τα ιατρία, μία θα είναι ο Κασιδιάρης, μία θα είναι ο άλλος, πώς το λέγανε εκείνο, τον ομοφιλόφιλο. Πώς το λέγανε τον ομοφιλόφιλο που ασχολούταν ένα μήνα με τον ομοφιλόφιλο, μία με την άλλη, με το αγορέ μαλλί, πώς τη λέγανε? Υποθέσεις τώρα. Διάφορες. Θα ασχολούνται όλη μέρα με αυτά. Γιατί δεν ασχολείστε με το σκάνδαλο το ΠΚΠ? Παραιτήθηκαν 13 υπουργοί. Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές? Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα για τα ναρκωτικά? Και έχετε τα παπαγαλάκια σας όλη μέρα να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε και την Καριστιανού. Άλλο κι αυτό. Όλη μέρα Καριστιανού παίζανε. Πριν είχαμε τον Κασελάκη. Όλη μέρα Κασελάκι. Κάθε δίμηνο, τρίμηνο παρουσιάζουν και νέο Εθνοσωτήρα. Και ο κόσμος συζητάει. Πω πω με τον Κασελάκι, τώρα θυμάστε τι είχε γίνει με τον Κασελάκι, με τον Τάιλερ. Όλη μέρα Κασελάκης, Τάιλερ. Πόσα δίνουνε στο ενίκιο, τι σκύλο έχουνε, αγγλικό ποιμενικό. Πώς το χτενίζουν το σκύλο, πώς λαδώνουν τις ροδέλες, πώς πάνε βόλτα, πότε παντρεύτηκαν. Έκανε το Σούπερμαν, πήγε έκανε κολοτούμπες. Μετά βγήκε μούφα ο Κασελάκης. Έσβησε. Ήρθε η Καριστιανού. Καριστιανού μετά. Πρώτο θέμα, όλα αυτά τα καναλάκια εκεί. Ποια είναι, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Χαμός, λέγατε πάλι εσείς. Ήρθε η ελπίδα μας. Τελειώσαμε. Αυτή θα αλλάξει τα πράγματα. Πάει και η Καριστιανού. Τώρα νέο πράγμα. Αποφυλακίζει το Κασιδιάρης. Όλη μέρα όλα τα συστημικά μέσα. Τι λέει ο Κασιδιάρης? Άιντε ο κόσμος πάλι. Ο Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης θα τα αλλάξει όλα. Πώς θα τα αλλάξει δεν ξέρουμε, αλλά θα τα αλλάξει. Και έλα σιγά σιγά να προχωράει η ατζέντα θεμάτων. Εγώ σου λέω, σε κάνα μήνα από τώρα πάλι θα το έχετε ξεχάσει κι αυτό. Ναι, αλλά περνάνε τροπολογίες κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά περνάνε νόμους κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά έρχεται ακρίβεια. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ και σας κορόιδευσε. Σας είπε κάτι με πρωθυπουργό για να σας δώσω εγώ 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Και βρίζει ο κόσμος τον Γρηγόρη που λέει την αλήθεια. Βρίζει. Βρίστε με. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Βρίστε όσο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς το έχω συνηθίσει. Και όταν επιβεβαιώνομαι δεν ζητάτε και συγγνώμες. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ίδια κάνατε και με τον Κασελάκη, τα ίδια κάνατε και με το που σας έλεγα είναι πράκτορας, που αγόρασε ένα κόμμα από το πουθενά και έγινε πρόεδρος κόμματος, Κασελάκης. Τα ίδια κάνατε και με την Καριστιανού, τα ίδια κάνετε και με τον Κασιδιάρη, τα ίδια θα κάνετε κάθε φορά. Κάθε φορά έχω βαρεθεί να σας ακούω. Έχω βαρεθεί να σας ακούω. Να ψάχνετε ελπίδα και να μην ξέρετε τι ακριβώς θέλετε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Μην έρθει αύριο μεθαύριο κάποιος και μου πει άλλα πράγματα από αυτά που λέω. Γιατί το κάνετε και αυτό. Διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. Είμαι ξεκάθαρος. Τι λέει ο Γρηγόρης? Ο Μητσοτάκης έχει κάνει την Ελλάδα δική.

0: του. Ο Μητσοτάκης έχει στήσει ιδιωτικό κράτος. Έχει παραχωρήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα σε φίλους του. Ο Μητσοτάκης έχει διορίσει πρόσωπα στην ΕΕΠ, τα οποία είναι πλέον μόνιμα. Έχει διορίσει πρόεδρο στις τράπεζες τον Στουρναρά. Έχει διορίσει πρόεδρο τον εισαγγελέα τον Σεβαστίδη. Έχει διορίσει και έχει τοποθετήσει πρόσωπα και για την επόμενη τετραετία. Και εγώ σας λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που κινείται και με αυτά που κάνει, θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Και δεν μας σώζουν ούτε τα κόμματα, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τίποτα. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν στηθεί και ένα καρτέλ στο νερό, όπως στήθηκε στην ενέργεια, κλάπτα χαράλαμπε. Θα πείτε το νερό, θα πούμε το νερό νεράκι. Και δεν ξέρω ποιος πιστεύετε ότι θα σας προστατεύσει από όλα αυτά. Να δω τότε τι θα λέτε. Να δω τότε τι θα λέτε. Θα είστε ξυπνάκιδες, θα προτρέχετε ή θα σκούζετε και θα είστε άξιοι της μοίρας σας τότε. Γιατί θα σκούζετε για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ήσασταν ευκολόπιστοι. Γιατί δεν είχατε αντίληψη, γι' αυτό θα σκούζετε. Γιατί σας έπαιζε μπάλα το σύστημα. Βάλε λίγο τον Καργάκο ρε. Βάλε λίγο τον φιλόλογο, τον συγγραφέα. Τον Καργάκο, ναι, βάλ τον λίγο να τον ακούσουμε, γιατί με έχουν τρελάνει. Δώσ' τον από την αρχή όλο το ηχητικό, όλο.
1: Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι στη διάρκεια μιας μακράς ζωής έχω διαπιστώσει ότι τα λεγόμενα σκάνδαλα μπορεί να έρχονται στο φως, να συζητώνται, αλλά ουδέποτε είδα πολιτικό να οδηγείται στη φυλακή. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Φαίνεται ότι για κάποιους η τήρηση των νόμων είναι προαιρετική. Γίνεται θόρυβος, αλλά όπως ακούστηκε και πριν, όδινεν όρος και έτεκε μην. Δηλαδή κυλοπονάει το βουνό και γέννησε ποντίκι. Δεν πρόκειται να βγει τίποτε από όλα αυτά, διότι ισχύει το παροιμιακό κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητο, διότι μια λερωμένη δημοκρατία είναι μια λερωμένη δημοκρατία. Θα ήθελα να πω τούτο μόνο. Εάν αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην αρχαία Αθήνα και πολύ περισσότερο στην αρχαία Σπάρτη, τουλάχιστον οι μισοί πολιτικοί θα είχαν πιει το κόνιον, αλλά το κόνιον εκόστιζε ακριβά, θα είχαν πέσει στο γνωστό βάραθρο και οι περιουσίες τους θα είχαν δημευθεί. Διότι αν η δημοκρατία πρέπει να είναι δημοκρατία, πρέπει να είναι αυστηρή δημοκρατία. Και οφείλω να σας πω ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι μία, ας το πούμε, φενάκι, διότι δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτε. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε αυτόνομη εξουσία, η λεγόμενη εύθυνη, ενώπιον των οποίων ήσαν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν οι ασκήσαντες επί ένα έτος εξουσία. Και αλίμονο σε εκείνον ο οποίος θα υπέπιπτε στην αντίληψη των ευθύνων ότι υπέπεσε σε ατοπίματα.
2: Λοιπόν, όχι κακουργήματα, ατοπίματα, όχι κακουργήματα, ατοπίματα.
1: Ναι, ατοπίματα είπα.
2: Όχι κακουργήματα.
1: Αν μιλάμε για κακουργήματα, ασφαλώς δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ τα τελευταία χρόνια όσοι ασχολούνται με την πολιτική, όλο και χειροτερεύει η κατάσταση.
1: Τι θα πω για αυτούς.
3: Ναι, για αυτούς, αλλά και
1: όχι
3: για εμάς.
1: Για αυτούς.
3: Μα και
1: για τους πολίτες μπορεί να χειροτερεύει η κατάσταση με μία διαφορά. Ότι οι πολίτες νόμισαν ότι περνούσαν καλά επειδή τρέφονταν με δανεικά. Είχαμε μία δανεική ευημερία και Θα ήθελα να σας πω ότι μία μεγάλη επιτυχία των πολιτικών μας είναι ότι εκλαΐκευσαν την μάσα, για να μιλήσω στην αργό. Με άλλα λόγια, παίρναμε τις περίφημες επιδοτήσεις στα περίφημα πακέτα και στην διαφθορά δεν έμπαιναν μόνο οι πολιτικοί, έμπαιναν και οι πολίτες. Έμπαιναν παραδείγματος χάρη και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα κοπάδι 150 προβάτων και το δήλωναν αριθμό 200 ή 250. Έμπαιναν και οι αγρότες, οι οποίοι πήγαιναν στην απόσυση, υποτίθεται έναν τόνο πορτοκάλια, και είχαν βάλει μέσα σε αυτά 300 κιλά πέτρες. Λίγο πολύ μέσα στο σύστημα της διαφθοράς είχε εμπλακεί και ο πολίτης.
3: Αυτό μου θυμίζει λίγο τον κύριο Πάγκαλο που είπε μαζί τα φάγαμε.
1: Ασφαλώς κάποιοι τα φάγανε, και αυτό μπορεί να καθοριστεί και από μία μέτρηση στη σιγαριά. Εάν μετρηθούν οι πολιτικοί πόσα κιλά ήταν όταν μπήκαν στην πολιτική και με πόσα κιλά βγαίνουν όταν αποσύρονται από την πολιτική, τότε μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έφαγαν και ποιοι τα έφαγαν.
2: Και να γυρίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα. Πάμε.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Καργάκο? Για πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε, για να ξέρω. Μια χαρά δεν τα λέει. Πριν πόσα χρόνια τα έλεγε, ξέρετε? Ξέρετε πριν πόσα χρόνια τα έλεγε? Τότε τον ακούγατε? Αν τον ακούγατε, γιατί δεν κάνατε αυτά που σας έλεγε? Γιατί έπεφτε το χρήμα? Γιατί κοιτούσατε τα συμφέροντα? Γιατί το παίζατε έξυπνοι? Γιατί ήσασταν βολεμένοι? Για ποιο λόγο, αφού σας τα έλεγε ο άνθρωπος? Είναι αυτό που έγραφε σε ένα τοίχο. Μια μέρα πήγαινα με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά και γυρνάω το κεφάλι μέσα από το αυτοκίνητο και βλέπω έξω το παράθυρο σε ένα τοίχο έχει γράψει κάποιος με μεγάλα γράμματα ένα σύνθημα. Είχε γράψει «Φταίς κι εσύ, Ελληνάκο». Και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποιος πήρε δηλαδή ένα σπρέι, πήγε μια μέρα σε αυτό τον τοίχο και έγραψε «Φταίς κι εσύ, Ελληνάκο», για να περνάνε οι Έλληνες να το βλέπουνε και να ασκούν την αυτοκριτική τους. Για να μπορέσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να αποκτήσουν αυτογνωσία, αν και θα είναι αργά, που ήδη θεωρώ ότι είναι αργά. Ήδη θεωρώ ότι είναι αργά και ότι έρχονται τα χειρότερα. Τώρα θα μου πεις, εδώ από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να σε κλείσουν στο ψυχιατρίο. Από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να αποκτήσεις άλλα προβλήματα. Βάλε λίγο το μαζονάκι πάλι, μιας και μιλάνε για το μαζονάκι. Για το πώς μέσα σε μία μέρα, αυτό πρέπει να το ξανακούσουμε. Πώς σε μία μέρα η ίδια του οικογένεια έστειλε να τον μαζέψουν και να τον πάνε στο ψυχιατρίο. Βάλε να κλείσω λίγο με αυτό του μαζονάκι, με έχει κάνει εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση.
4: Όταν γυρνώ από τη βόλτα που πήγαμε την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί και πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνεται να πάτε στο Δημοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια που λέει τα ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πάω εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τη μέση κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη δυστυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το θεώρησα τόσο πολύ κακό που μου είπε στα πλαίσια του αστείου.
5: Τι είπατε, τίποτα,
4: μιλήσατε με τον σκαδρόνο και λέει πως θέλετε κάτι και τα λοιπά και ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέσα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όσο σκοτεινά να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει έναν χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιανα μια ώρα σπαγγέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιβολικό και πήγα προς το προδρομοκαίδιο. Γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέρα της λογικής. Δηλαδή λέει τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω, αρχίζω το μυαλό να ξέρω τα πρακτικά πράγματα, στην περίοδο που θα μείνω. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ο ακούσα ένα σημείο σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δε. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν σε συνεντεύξεις που ξαφνικά έγινε αυτός να έχει μια συμπεριφορά περίεργη.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν τον Μαζονάκη εκεί, πώς θα
4: καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του τρομοκαίτου ήμουν. Ναι. Ή επίσης κάποιος το βλέπουν εκεί, λέει εντάξει με χαρά είμαστε, γιατί και ο Μαζονάκης εδώ.
0: Ποιο να εμπιστευτείς και τι να κάνεις. Όλοι λένε και στην τελική είναι μόνο θεωρία. Ειδικά η πολιτική. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Όραμα στους 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, λέμε, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3, Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Καραμπουρνιώτη να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να μάθουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν φεύγει κανένας. Δεύτερη και τρίτη ώρα σήμερα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Και ασχοληθείτε εσείς με τους εφετζίδες. Εδώ θα υπενθυμίσω το τι κάνανε όλοι αυτοί στον ελληνικό λαό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Ειδήσεις.
4: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το άλλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε σιβηλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
3: Καιρός.
4: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Στην εντροπή κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτης καθημερινά, μία με τέσσερις. Το παθαίνουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Καραμπουρνιώτη Νίκο. Καλησπέρα κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ακόμα μία φορά.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μαύρες μέρες, ημέρες του Σεπτεμβρίου. Για όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, με τους Έλληνες και με όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι. Και θέλω λίγο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είχε συμβεί, διότι τα κανάλια ασχολούνται με άλλα θέματα που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά.
1: Πριν πούμε τι είχε συμβεί, θα ήθελα να βάλουν οι τηλεθεατές στο μυαλό τους το εξής. Να πούνε ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς Facebook, χωρίς Viber, χωρίς Instagram. Και να μου πούνε, να μας πούνε ή να σκεφτούνε αυτές τις ημέρες που θα καταλάβαιναν ότι είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Καμία εγκύκλιο στα σχολεία. Η Βουλή πάλι άδεια, εν αντιθέση με τους Αρμενίους που τις ημέρες μνήμης τους είναι το Κοινοβούλιο Σύστημο και τη Ρήνους Λεπτούς Υγείς. Πουθενά καμία αναφορά στα κανάλια, αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια στα κρατικά κανάλια, τα ραδιόφωνα καμία αναφορά, σε λίγο δηλαδή θα νιώθουμε ευλογημένοι που, ανακαλύφθηκε το, που ανακαλύφθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τουλάχιστον βλέπουμε...
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Εσύ μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Ο πλαστήρας είχε ορίσει την 9η Σεπτεμβρίου με νόμο ημέρα μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή, με το να κλείνουν τα σχολεία, να κλείνουν τα μαγαζιά, να είναι μεσίστες οι σημαίες και οι καμπάνες να βαράνε όλη μέρα πένθυμα. Αυτό κράτησε μέχρι την κατοχή περίπου. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θυμάται ο κόσμος αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σε έναν λαό. Σημαίνει ότι υπάσχει η μνήμη του. Τώρα, για να πάμε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Μετά από 104 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι τα γεγονότα της μνήμης της Σμύρνης δυστυχώς έχουν επισκιάσει όσα συνέβησαν στην υπόλοιπη Μικρά Ασία. Ο κόσμος περιορίζεται στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι ένα μέρος από όλα αυτά που υπέστησαν τη φρικτή γενοκτονία. Στα περίχωρα της Σμύρνης, στην Αιωνία, πιο πάνω στην Αιωλία, συνέβησαν τα ίδια γεγονότα με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν κάμερες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη δική μας να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κάμερες να μας δείξουν τι γίνανε στα Βουρλά, που οι Βουρλιώτες από 35.000 κάτοικοι μείνανε, γύρισαν στην Ελλάδα 11.000. Όλοι οι άλλοι σφαγιάστηκαν. Στο Ρεΐστερε, στο Γκιούλμπαξε, στα Αλάτσατα, στο Τσεσμέ, στην Κάτω Παναγιά, μέρη τα οποία είχαν ελληνισμό πολύ μεγαλύτερο από πόλεις της Ελλάδας όπως ήταν ο Βόλος, η Πάτρα, η Λάρισα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτά έχουν επισκιαστεί με το να βλέπουμε μόνο τη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν ένα μέρος όπου βρέθηκαν εκεί κάμερες, βρέθηκαν φωτογράφοι, ευτυχώς δηλαδή που βρέθηκαν κάμερες και φωτογράφοι, και είναι ένα δείγμα από αυτά που προκάλεσαν οι Τούρκοι. Σήμερα, όπως είδα επίσημα στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο επίσημο κράτος της Τουρκίας, είπε ότι οι Έλληνες ουσιαστικά πρέπει να σταματήσουμε αυτό που λέμε κάθε 14 Σεπτέμβρη, διότι το προκαλέσαμε εμείς με το να εισβάλλουμε, λέει, στην Τουρκία. Και δεν είδα κανένας να γράφει από κάτω και να απαντάει ότι όλα αυτά γίνανε και και ανέβηκε ο στρατός πάνω επειδή σφάζαν τον ελληνισμό από το 1912. Προσπαθούν να βγάλουν από τη μνήμη μας ότι η γενοκτονία ξεκίνησε με προτροπή των Γερμανών πολλά χρόνια νωρίτερα, πάνω από 10 χρόνια νωρίτερα, από τότε που ανέβηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη. Δυστυχώς δεν απαντάει κανένας από το επίσημο κράτος. Αυτοί αλωνίζουν μόνοι τους σε τέτοιες καταγγελίες. Έχουν έναν καταπληκτικό, έναν πάρα πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγεται TRT ελληνικά, ώστε να μεταφράζουν τις ειδήσεις τους, πράγμα που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει. Και νομίζω ότι στο κομμάτι το επικοινωνιακό, και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δυστυχώς υπερτερούν. Δυστυχώς υπερτερούν.
0: Είναι αυτή η πλήση εγκεφάλου δηλαδή και η προώθηση προπαγάνδας, η οποία επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, δεν επιτρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να γνωρίζουν οι άνθρωποι όλη την αλήθεια για αυτό που συζητάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το αφήνουν, ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή θα έπρεπε να έχει ήδη εδώ και χρόνια εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο να έχει περάσει στην επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα μας σε πρωτόκολλο και να είναι και η κατάθεση στεφάνων μέσα, ώστε να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Δεν υπάρχει κανένα εθνικό μνημείο γενοκτονίας. Κάποιοι σύλλογοι, κάποια σωματεία έχουν πάρει κάποια 2-3-4 τετραγωνικά, ευτυχώς οι άνθρωποι δηλαδή, όπως και εμείς.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μας ακούτε?
1: Με εθνικό μνημείο γενοκτονίας, όπως έχουν οι Εβραίοι, όπως έχουν οι Αρμένοι και κάθε λαός που έχει πιστεί γενοκτονία. Γιατί θα σας πω, κύριε Σερέτη, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που σας λέω από το να κυνηγάμε και να λέμε να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία. Ο ΙΕ είχε αναγνωρίσει όλες και όλες τέσσερις γενοκτονίες. Η μία είναι η γνωστή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Οι Αρμένοι, των Αρμενίων δεν τους έχει αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία ο ΙΕ. Λοιπόν, αυτό να το ξέρει ο κόσμος, μην μπερδεύετε επειδή το Αμερικανικό Κοινοβούλιο το όρισε. Ο ΙΕ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ξέρετε ποιες άλλες έχει αναγνωρίσει? Τη Σερβία και του Σουδάν. Το γνωρίζει κανείς του Σουδάν? Και που έχει αναγνωριστεί διεθνώς? Όχι. Το θέμα είναι το πώς το επικοινωνεί το κράτος το οποίο έχει υποστεί αυτή την κατάσταση. Και αν δεν το κάνουμε εμείς με πρωτόκολλο επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και χτυπάω το καμπανάκι να προλάβουμε πριν κάνουν αυτοί μνημεία για τέτοιο πράγμα λέγοντας ψέματα. Το τονίζω αυτό. Το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα βάλω πολλές σκέψεις σε πολλούς ανθρώπους.
0: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί φοβούνται να ανακοινώσουν, φοβούνται να πάνε κόντρα, κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Υπάρχει μια τουρκοφοβία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε αποτρέψει μέσα από τα εκατοντάδες προσφυγικά σωματεία που διαθέτει η Ελλάδα, βλέπω ότι δυστυχώς το ίδιο γίνεται και με τα σωματεία. Που τα σωματεία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι δημόσια, τα σωματεία δεν βλέπουν έναν άνθρωπο σαν εχθρό. Δεν σημαίνει ότι βλέπουν έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τώρα σαν ένα εχθρό για πράγματα που έγιναν πριν 100 τόσα χρόνια. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος που γεννιέται τώρα βλέπουμε ότι στηρίζει μια προπαγάνδα και δείχνει το δάχτυλο, με το δάχτυλό του το Αιγαίο και το σπίτι μου και το σπίτι σας, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Τούρκος Πρόεδρος και παραλυρεί το πλήθος από κάτω, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί στην Τουρκία θέλουν τον κόσμο ανενημέρωτο. Οι Τούρκοι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει η Τουρκία στον Ελληνισμό και στους Αρμενίους. Τα έχουν εξαφανίσει εντελώς. Έχουν στήσει έναν πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προπαγάνδα τους. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στην Αμερική για την προπαγάνδα τους. Εξαφανίζουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε. Θα θυμίσω τον κύριο Μαλκίδη που πήγε στην Αμερική για να κάνει εκδηλώσεις για την γενοκτονία και ο άνθρωπος έχασε μέχρι και τα πράγματά του στο αεροδρόμιο. Τον ταλαιπωρήσανε για να μην ξαναπάει. Είναι παντού. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
0: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα δεν έχουν περάσει στα σχολεία τους τη γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκονται άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια όταν θα μεγαλώσουν θα ισχυρίζονται ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς δεν έχουμε πάει ούτε σε αυτό κόντρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να προσέξουμε σαν Ελλάδα, ότι στείνεται μια τεράστια προπαγάνδα στα σχολεία τους, μια προπαγάνδα μίσους, μια πολεμική προπαγάνδα, μια προπαγάνδα ότι πρέπει να μας εξαφανίσουν, μια προπαγάνδα ότι εμείς μένουμε στα μέρη τα δικά τους. Ένα απίστευτο ψέμα, στο οποίο εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βγάζουμε, πώς το λένε, αυστηρό μήνυμα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυστηρό μήνυμα έβγαλε η Ελλάδα. Μάλιστα, από το ένα αυτή τους μπήκε και από το άλλο τους βγήκε. Δυστυχώς, αυτό είναι διαχρονικό. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάει κόντρα. Υποθέτω ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα και αυτό το μίσος που εισπράττει ο ελληνικός λαός από τον Ερντογάν και από την τουρκική κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Οι απειλές είναι απίστευτες και νομίζω ότι δυστυχώς το κλίμα στην Τουρκία και από Τούρκους πολίτες, γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί πέρα, είναι ελληνικής, αρμενικής και ιταλικής καταγωγής, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι αν έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη χώρα, πρέπει να περιμένουμε και προβοκάτσια, έτσι, είτε σε κάποιο μουσουλμανικό ναό είτε σε κάποιο τουρκικό μνημείο, όπως έγινε το 55 με το πογκρόμ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, νομίζω το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα περνάνε κάποια μηνύματα. Είναι αυτό που γινόταν παλαιότερα και με το Turk Aegean, που δώσανε πάρα πολλά λεφτά οι Τούρκοι σε αυτή την καμπάνια για να διαφημίζεται παγκοσμίως στις οθόνες των αεροδρομίων το Turk Aegean και να περνάει έτσι το μήνυμα στο υποσυνείδητο όλων αυτών των τουριστών, το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει αυτό το θέμα, ξέρετε τώρα, στον ΟΗΕ και όταν έρθει και στο Διεθνές Δίκαιο και όταν φτάσουμε και σε κάποια συγκεκριμένα δικαστήρια, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε ότι ξέρετε κάτι. Τόσα χρόνια υπάρχει το τουρκικό Αιγαίο, ενώ δεν υπάρχει. Το έχουν επιτρέψει και ο Άδωνης με τους υπαλλήλους του στα Υπουργεία, ο Δένδιας και οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εθνικής Αμήνης. Αυτή φταίει. Και ο Πρωθυπουργός.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Τούρκος και ήθελα να μιλήσω για τουρκικό Αιγαίο, θα ντρεπόμουν να το λέω Τουρκετζίαν. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις τι σχέση μπορεί να έχει ο Αιγαίος με την Τουρκία. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο, οι ίδιοι μαρτυράνε και τα λένε. Τουρκετζίαν, βάζουν τον Αιγαία μπροστά. Κάτι το οποίο αφορά τη θάλασσά μας πολλές χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν αυτοί. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Έπεσε η γραμμή, δώστε μου λίγο χρόνο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, και έλεγα το εξής, ότι βέβαια σε περίπτωση που δεχτούμε να πάμε σε κάποιο δικαστήριο στη Χάγη, είναι από μόνο του μια πράξη ήττας, έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να πάμε. Είναι σαν να αμφισβητούμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας την πατρίδα. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ήδη στα νησιά μας άειλη και υλική πολιτιστική κληρονομιά. Θα σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Στο νησί των Ινουσών, το οποίο στο νησί της Εγνούσας, στο σύμπλεγμα της πολυνησίας των Ινουσών απέναντι από τη Χίο, μεταξύ Χίου και Ερυθρέας Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, είναι η πολυνησία των Ινουσών. Το μεγαλύτερο νησί είναι η Εγνούσα, ένα νησί το οποίο έβγαλε πάνω από 50 εφοπλιστικές οικογένειες. Εκεί πέρα υπάρχει ένα νησί, η Παναγιά. Ξέρετε ότι μέχρι και πρόσφατα στους χάρτες μας, στους διεθνείς χάρτες ονομαζόταν Πασάς, ενώ το νησί πάντα λεγόταν Παναγιά. Διορθώθηκε τουλάχιστον από εμάς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το νησί που αμφισβητεί ο Ερντογάν, υπήρχε, εκτός από τα αρχαία, υπήρχε και από τον 18ο αιώνα, 19ο και 20ο, εργοστάσια, εργαστήρια πληθοκεραμοποιίας Ελλήνων Μικρασιατών, τα οποία έχουν τα απομεινάρια τους ακόμα εκεί πέρα, και είναι κάτι το οποίο δηλώνει μια υλική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε προτείνει ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να ξαναστηθεί το Καμίνι ως μουσιακό κέντρο, ως ένα θεματικό μουσείο, ως κάτι το οποίο θα πηγαίνει ο κόσμος, θα περνάει τουλάχιστον και θα το βλέπει, για να δείξουμε τη διαχρονικότητα και την ελληνικότητα αυτών των νησιών. Εκεί πέρα λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί με στρατιώτες και δυστυχώς δεν έχουμε αναδείξει εμείς οι ίδιοι την κληρονομιά ενός νησιού, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Κίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: διάφορα βουνά, διάφορα σημεία. Για ποιο λόγο δεν τις έχουν αλλάξει αυτές τις ονομασίες, ενώ την ίδια ώρα στην Τουρκία, κύριε Καραμπουρνιώτη, οι άνθρωποι έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα σε τουρκικά.
1: Όχι να τις αλλάξουν, προσέξτε να χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη. Να επαναφέρουμε την αρχική τους ονομασία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει μεγάλη σημασία, είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική.
1: Είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα βουνά, πολύ πριν έρθουν οι Οθωμανοί, είχαν ελληνικά ονόματα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να επαναφέρουμε τα ονόματά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτήσαμε εμείς και θα πάμε να αλλάξουμε το όνομα, όπως κάναν αυτοί. Εάν δείτε πώς έχουν ονομάσει, δηλαδή, κοιτάξτε, μία υπέροχη αρχαία πόλη από τα μικρασιατικά παράλια, Αλικαρνασσός. Ξέρετε πώς τη λένε? Μπόντρουμ. Είναι για γέλια. Η Αλικαρνασσός, αυτό το όμορφο όνομα, η πατρίδα του Ηροδότου, ονομάστηκε Μπόντρουμ. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές ειδήσεις, όταν συμβαίνει κάτι σε κάποια πρακτορία, αντί να μιλήσουν για Αλικαρνασσό, λένε στο Μπόντρουμ. Έλαβε χώρα το γεγονός στο Μπόντρουμ.
0: Είναι άσχετη.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Είδα τώρα διαφήμιση μιας εταιρείας που είναι σαν γραφείο που πηγαίνει τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη να βάλει μαλλιά, και λέει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ίσταμπουλ. Καλά δεν τρεπόμαστε λιγάκι?
0: Πραγματικά.
1: Εδώ οι ξένοι, οι Γάλλοι τη λένε Κωνσταντινόπλ, και εμείς οι ίδιοι θα ονομάσουμε έτσι για αυτή την πόλη που ίδρυσαν οι Μεγαρείς?
0: Εν τω μεταξύ και τη Σμύρνη την έχουν ονομάσει Ισμύρ.
1: Ισμύρ. Η Σμύρνη ήταν μια Αμαζόνα.
0: Την Αντάλια την έχουν ονομάσει Ανταλία. Δηλαδή έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα. Το Εικόνιο,
1: όλα,
0: Εικόνια.
1: Τα έχουν αλλάξει όλα. Ναι. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Την Πάνορμο την έχουν πει Παντέρμα. Τις Κηδονίες το φωνάζουν Αϊβαλίκ. Λοιπόν, μιλάμε για τόπους που κατοικήθηκαν από τους Έλληνες χιλιάδες χρόνια πριν έρθουν οι Τούρκοι, και που οι Έλληνες δεν τα πήρανε με το όπλο και το σπαθί, τα πήρανε με τον πολιτισμό και με το να φτάσουν πρώτοι εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Και στον Πόντο, και στον Πόντο συμβαίνει το αντίστοιχο, κύριε Καραμπουνιώτη, με τη Σαμσούντα, με την Τραπεζούντα, με όλες τις ονομασίες. Δηλαδή η μισή Τουρκία είναι ελληνική.
1: Ακριβώς. Σε όλη τη μισή, σε όλη την Τουρκία υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Η Τουρκία δεν έχει ιδρύσει ούτε μία πόλη εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω συνεχώς να μου πούνε ποια πόλη έχει ιδρύσει αυτό το κράτος. Δεν έχει ιδρύσει καμία πόλη.
0: Ναι, και μέσα, σε Βάστια, όλα αυτά είναι ελληνικά.
1: Δυστυχώς, ενώ εμείς δεν προκαλούμε και ενώ εμείς θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία με όλους, βλέπω ότι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μίσος απέναντι στους Έλληνες, και θεωρώ ότι θα μεγαλώσει κι άλλο, και θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα κάποια επεισόδια. Ελπίζω να μην κλάψει καμία μάνα κανένα παιδί, γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρετε, για το τι θα συμβεί.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι θεωρώ ότι αυτοί αργά ή γρήγορα, αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι που λένε ότι γίνεται κάθε 100 χρόνια, πιστεύω ότι θα βάλουν το χέρι σε σκανδάλι κάποια στιγμή.
0: Θα γίνει δηλαδή πόλεμος?
1: Εγώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω για γενικευμένο πόλεμο, γιατί είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και σίγουρα θα παρέμβουν κάποιοι, αλλά θεωρώ πως σίγουρα θα γίνει κάποιο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, μακάρι να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μέσα σπίτια του και παντού. Αλλά βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει μια τεράστια προπαγάνδα πρώτα για το λαό τους.
0: Ξέρετε κάτι?
1: Πόλεμο.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πιστεί ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, και πολλές φορές σκέφτομαι ότι και εκείνο το φθινόπωρο του 1922 οι άνθρωποι δεν πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι.
1: Γελούσαν.
0: Και από το πουθενά εμφανίστηκαν, βάζανε φωτιές, καίγανε, σκοτώνανε, βιάζανε.
1: Όποιον πρόσφυγα στον κόσμο και να ρωτήσετε και του πεις ένα μήνα πριν φύγεις, πίστευες ότι θα γίνεις πρόσφυγα, θα σου πει όχι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πει όχι. Ο χάρτης, το έχουμε πει πολλές φορές, ο χάρτης αλλάζει συνέχεια στην ανθρωπότητα. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι μην είμαστε εμείς το momentum που θα αλλάξει ο χάρτης.
0: Βρισκόμαστε τώρα πραγματικά στην κόψη του σπαθιού αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει 100 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε η μεγάλη σύραξη με την Ελλάδα. Βγάζω στην άκρη την Κύπρο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα της Μικράς Ασίας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί συνεχώς όταν μιλούν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ότι έχουν περάσει 100 χρόνια κτλ. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν να πατήσουν οπουδήποτε, αρκεί να προχωρήσουν την προπαγάνδα τους πρώτα στον κόσμο τους. Προσέξτε, για να πάει μια χώρα σε πόλεμο, το πρώτο που πρέπει να έχει κάνει είναι να έχει προετοιμάσει τους ανθρώπους της, τους κατοίκους της. Και για να προετοιμάσεις, για να επιτεθείς κάπου αλλού, το πρώτο που κάνεις είναι να σπείρεις μίσος μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Αυτοί αυτό το πράγμα κάνουν τώρα. Οι κακοί Έλληνες που έχουν πάρει τα εδάφη μας. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, πρέπει κάπως να ενισχύσουμε λοιπόν στον κλάδο της παιδείας, στη σχολική ύλη, όλη την αλήθεια, να βοηθήσουμε να μπουν τα σωστά...
1: Όχι μόνο αυτό κύριε Σερέτη, έχει έρθει η ώρα...
0: Τα σωστά κεφάλαια κύριε Καραμπουρνιώτη, τα σωστά κεφάλαια για να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά και στις νέες γενιές το τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο τα σωστά κεφάλαια, θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουν τα σωματεία να αρχίσουν να μεταφράζουν και στην τουρκική γλώσσα ό,τι ανεβάζουν και οτιδήποτε λένε για τη μικρασιατική καταστροφή, για την Ιωνία, την Αιωλίδα και τον Πόντο. Πρέπει να τα μεταφράζουν για να μπορούν να τα διαβάζουν από απέναντι. Από αυτό πάσχουν από απέναντι. Δεν γνωρίζουνε. Ναι. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Και για να μαθευτεί η αλήθεια πρέπει να μεταφράζουμε πλέον τα πάντα. Είδατε τι έκανε το τουρκικό κράτος. Δημιούργησε στα social media μια σελίδα που λέγεται TRT Ελληνικά. Και παίρνουν τις ειδήσεις τους, όπως είναι κάθε μέρα, και τις μεταφράζουν στα ελληνικά. Θέλουν να πούνε κάτι για τον πόλεμο τον ελληνοτουρκικό. Μεταφράζουν τα πάντα. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα είναι τόσο αστοιχείωτοι σε αυτό το κομμάτι οι Έλληνες, όπου θα τους μιλάει κάποιος από εκεί.

0: θα καταλάβει τίποτα? Είδατε σε καμία οθόνη κάτι? Είδατε στο δρόμο κάτι? Είδατε μια μεσίστια σημαία πουθενά? Πουθενά. Δείτε πως λειτουργούν όμως οι Ισραηλινοί, οι Αρμένοι. Όποιος λαός σέβεται τον εαυτό του και έχει υποστεί γενοκτονία, παραλύουν τα σχολεία τους εκείνες τις ημέρες, κάνουν εκδηλώσεις. Είδατε σε καμία εκδήλωση από κανένα δήμο? Είδατε να γίνει τίποτα? Ευτυχώς μόνο η εκκλησία κρατάει ακόμα. Είδατε σε κανένα σχολείο να βγει ο διευθυντής το πρωί και να πει στα παιδιά, παιδιά να ξέρετε ότι σήμερα η Βουλή, ο ναός της δημοκρατίας που χύθηκε αίμα για τη δημοκρατία, τι έγινε? Ενώ το ψήφισε, δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Ρωτήστε ένα παιδί και πείτε του, εχθές σας είπε τίποτα η δασκάλα σας ή ο δάσκαλος? Δεν τους έχει πει τίποτα. Και ελπίζουμε πάντα στους λίγους φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι να αφιερώσουν 5 λεπτά μέσα στην τάξη και απλά να πούνε τι μέρα είναι. Ναι, αλλά όταν λες τι μέρα είναι, πρέπει να εξηγήσεις στο παιδί τι μέρα είναι. Όχι απλά να του το αναφέρεις.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Πρέπει και έχουμε το παιδί αυτό όμως να καταλαβαίνει. Πρέπει να τους κάνουμε να σκέφτονται.
0: Το παιδί για να σκέφτεται πρέπει να το βάλουν σιγά σιγά πρώτα πρώτα οι γονείς του στο κλίμα και μετά το σχολείο. Εγώ αυτό το έχω κανόνα στη ζωή μου και θεωρώ ότι το πρώτο που φταίει για αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο το σπίτι. Πρέπει το ίδιο το σπίτι να βάζει το παιδί σε νοοτροπία να μαθαίνει. Δεν μιλάω για προπαγάνδες. Δεν έχουμε
1: ρε μπελά που βρήκαμε. Περιμένετε λίγο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα το, όποτε, το ότι όποτε μιλάμε για αυτά τα θέματα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πέφτουν οι γραμμές και κόβονται απότομα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, προφανώς, ναι, είναι... από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, χωρίς λόγο να κόβονται οι γραμμές συνεχώς. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από προπαγάνδα και να ποτίζουμε δηλητήριο τις οικογένειές μας. Άλλοι έχουν ανάγκη. Αυτοί που λένε ψέματα. Αυτοί που έχουν ψέματα έχουν ανάγκη από προπαγάνδες τέτοιες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε τα γεγονότα. Πρέπει ο παππούς να μιλήσει στο παιδί του ότι πέρασε η γενιά του. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όλα συνέβησαν επειδή ανέβηκε, λέει, ο στρατός το 19 ο Βενιζέλος. Μα είναι δυνατόν? Το 14 που γινόταν ολόκληρη γενοκτονία στη Φώκια, στη Θράκη, είχε ανέβει κανένα στρατός το 19, επειδή τι, θα ανέβαινε ο στρατός το 19? Καφετζούδες ήταν και ξέρανε το μέλλον.
0: Ναι, η προπαγάνδα όμως υπάρχει, όπως είπαμε, και την περνάνε εκεί που θέλουν να την περάσουν. Κύριε Καραπουρνιώτη, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν υποβαθμίσει τις παρελάσεις, για ποιο λόγο δεν επιτρέπουν στο στρατό να τραγουδάει, για παράδειγμα το Μακεδονία ξακουστεί, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, για τη Σμύρνη, για την Κωνσταντινούπολη, για όλα αυτά. Και όταν κάποιος έχει τέτοια πρόθεση, οι πρώτοι που επεμβαίνουν είναι αυτοί από το δικό μας το κράτος εδώ πέρα.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως και θα το ξαναπώ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κόσμος. Καλά, το ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι πληρώνονται από τη ΜΙΤ.

0: υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται για αυτά τα πράγματα.
1: Από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
0: Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται. Το βλέπεις γιατί σου λένε το αφήγημά τους πριν το βγάλουν ακόμα οι Τούρκοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε οτιδήποτε τους λες έχουν τη δικαιολογία που έχουν και απέναντι και το βγάζουν πρώτα οι δικοί μας και μετά ο Ερντογάν. Είναι μια πολύ καλά στημένη προπαγάνδα αυτή. Είναι πολύ καλά στημένη προπαγάνδα και δυστυχώς σε όλους τους χώρους έχουν παρισφύσει αυτοί οι άνθρωποι. Και στην αριστερά και στη δεξιά. Παντού έχουν μπει αυτοί. Εδώ πέρα σας λέω πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Μαλκίδη, τον καθηγητή από το Δημοκρίτιο, ο οποίος μετέβει στην Αμερική για να επικοινωνήσει το θέμα της γενοκτονίας, να δείτε του ανθρώπου τι εμπόδια του έβαλαν. Του έβαλαν εμπόδια πρωτοφανή, δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς γύρισε πίσω σώος και αυλαβής είναι θαύμα. Λοιπόν...
1: Ξέρετε τι καταλαβαίνω είναι... επίσης, βλέπω τώρα και κάτι σχόλια από κάποιους Έλληνες. Οι Έλληνες νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Έτσι, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν έχουν να μάθουν τίποτα από κανέναν. Έχουμε δηλαδή και μια τέτοια νοοτροπία. Όλα τα ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να μας μάθει τίποτα. Εσείς και είστε και κάτι τέτοιες σχολιασμοί. Ακούστε να δείτε. Αφού τα ξέρετε όλα. Έτσι, γιατί δεν τα λέτε και στα παιδιά σας και γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε και σε εμάς και κάθεστε σφιγμένοι σπίτι σας. Και βγάζετε μούχτι. Γιατί, για ποιο λόγο φοβάστε? Αφού τα ξέρετε όλα, βγείτε και μιλήστε. Να μάθει κι άλλος κόσμος αυτά που ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ασχολείται τόσα χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και πάλι όλα τα ξέρετε. Είναι απίστευτος ο νέο Έλληνας. Είναι απίστευτος.
0: Ναι, είναι μέχρι να φτάσουν έξω από την πόρτα του και να πούνε αμάν Παναγία μου.
1: Ναι, μετά θα κλέβονται.
0: Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από πολέμους. Και τα λοιπά. Έχω κάνει απίστευτους διαλόγους για πάρα πολλές ώρες. Και έχω προσπαθήσει να μπω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ζει σε ένα πόλεμο μέσα. Ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Κανένας δεν περιμένει ότι έρχεται η ώρα η δική του. Αν αύριο μεθαύριο αυτοί ανέβουν σε ένα νησί που έχει 200 κατοίκους με 50 κομμάτους και κατεβάσουν την σημαία την ηλικία, βάλουν μια τουρκική. Θα πούμε αμάν τι πάθαμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
1: Καλά, αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αλλού θα στηθεί το σκηνικό και αλλού θα γίνει.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου.
0: Αλλού θα στηθεί για να τραβήξει τα βλέμματα και αλλού θα γίνει ουσιαστικά. Μα εμείς τους παρακολουθούμε για αυτόν τον λόγο. Επειδή την έχουμε πατήσει εμείς σαν Μικρασιάτες μια φορά και όχι μια, πολλές. Γι' αυτό τους το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Και χτυπάμε το καμπανάκι ότι προσοχή, προσέχετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλό, μερικοί λένε «Α, όσο είναι ο Ερντογάν, λέει, δεν μας πειράζει κανείς, λέει, άμα φύγει ο Ερντογάν θα περάσουμε τα...» Α, αυτό δηλαδή πρέπει να... Να έχουμε σαν στο μυαλό μας ότι όσο είναι αυτός δεν θα πάθουμε τίποτα. Και αυτοί που το ξέρουν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Καλά, το ότι περιμένουμε τώρα να μας βοηθήσουν και να μας σώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι προδότες είναι αστείο. Είναι αστείο. Όταν έρθει η στιγμή, πάλι ο λαός θα πληρώσει την ύφη, πάλι ο λαός θα χύσει το αίμα του για να μπορέσει να καταπολεμήσει κάποια πράγματα.
0: Εγώ θεωρώ ότι, κοιτάξτε, άμα δείτε την ιστορία, πάντοτε. Κανένας δεν υπήρξε δίπλα μας σύμμαχός μας. Στη Μικρά Ασία έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Μας έβαλαν στην πρίζα οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί και μόλις έφτασε ο στρατός από την Άγκυρα πήγε ο Κεμάλ και είπε διαπραγμάτευση και εκείνη την ώρα μας παράτησαν για να πάρουν περίπου το 23% από κάθε πετρελαιοπηγή και μας εγκατέλειψαν τελείως και έγινε ό,τι έγινε. Είδατε εσείς πουθενά να σταθούν δίπλα μας?
1: Εδώ βλέπουμε καλλιτέχνες όπως είναι για παράδειγμα ο Ρέμος που βγαίνει και λέει ότι είναι περήφανος για τον Κεμάλ που είναι από το χωριό του, από το Λαγκαδά και κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και να λέει ημέρα τιμής για τον Κεμάλ και κάτι τέτοια τρελά πράγματα. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Θυμάμαι τον Τσίπρα που έλεγε ότι από πότε η θάλασσα έχει σύνορα. Κάτι επικίνδυνες δηλώσεις, όχι απλά να πάμε κόντρα. Τους δίνουμε και ναι. πάσα.
0: Ναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Θα σταθώ σε μια δήλωση του Τσίπρα που πήγε για τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του Τσίπρα δεν φωνάζει για τα σύνορα της Παλαιστίνης.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
0: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα δηλαδή υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα δηλαδή φωνάζουν κατά της εισβολής και εδώ πέρα λένε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
1: Επίσης κάτι ακόμα. Λένε ότι ο Έλληνας δεν πρέπει να είναι πατριώτης, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, μας έχουν κολλήσει και ένα ρετσίνι ότι είμαστε φασίστες τώρα από συγκεκριμένα παλαιότερα κόμματα. Αλλά σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Παλαιστίνιος λέει ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους, λένε ναι, σωστό. Όταν οι Τούρκοι λένε η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, λένε όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, ναι, σωστό. Και άμα βγει ο Έλληνας να πει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τρελαίνονται. Τι τρελαίνεστε, δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν, κύριε Καραπουρνιώτη.
0: Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
1: Συμφωνώ.
0: Έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς με τις πράξεις της, δυστυχώς με τον τρόπο αυτό που πήγε να κάνει πολιτική, με αυτά τα στελέχη που είχε, δυστυχώς και με αυτά τα μυαλά, δυστυχώς ενοχοποίησε κάτι το οποίο είναι αγνό. Τι είναι ο πατριωτισμός? Το σπίτι μου και η γειτονιά μου είναι. Τίποτα παραπάνω δεν είναι.
1: Η γη των πατέρων.
0: Ακριβώς, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Εγώ δεν είδα κανένα φίλο μου να λέει να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο λόγο και να πάμε να πάρουμε το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν είδα να πάμε να πιάσουμε παιδάκια και να τους... Δεν είδα...
1: Δεν δικαιολογείται η βία αυτή.
0: Να πάμε να λέει τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς, το χειρότερο πράγμα είναι η πατριδοκαπηλεία. Η πατριδοκαπηλεία είναι κάτι το οποίο ενοχοποιεί τον πατριωτισμό, ενοχοποιεί κάτι για το οποίο έχουν δώσει αγώνα πολύ πριν γεννηθούμε εμείς πάρα πολλοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι κάποιες καταστάσεις που πάνε να ξαναφέρουν στη Βουλή τέτοια πράγματα πρέπει να τα αποφύγει ο λαός. Ο λαός πρέπει να αγαπήσει τον τόπο του, πρέπει να αγαπήσει τον κόσμο και πρέπει να μάθει να ζει ειρηνικά και να αντιδρά μόνο εάν προκληθεί.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί επίσης πρέπει να μάθει ιστορία και πρέπει να διαβάσει ιστορία, γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός, όπως και οι Ορθόδοξοι, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι, πάντα ήταν σε στάση άμυνας. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι που σφάζανε, δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είχαν επιτεθεί, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε αυτοί που ήμασταν σε στάση άμυνας. Δηλαδή δεν θέλαμε να είμαστε θύματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε Ορθόδοξος Έλληνας και Έλληνας, ο οποίος ήταν θήτης. Δεν ήμασταν θήτες.
0: Θα σας πω, στην ιστορία, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Στην ιστορία έχουμε δει εγκλήματα από χριστιανούς προς εθνικούς και προς άλλους λαούς, αλλά όχι από τους Ορθοδόξους.
1: Καθολικούς, βέβαια.
0: Ακριβώς. Από τότε που έγιναν τα σχήματα κτλ. Στο παρελθόν είχαν κάνει φρικτά εγκλήματα, αλλά η δική μας η Εκκλησία δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Πηγαίνει και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει όμως εμείς να γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε αν αυτός που μιλάμε απέναντι μας έχει κάνει καλό ή κακό.
1: Έτσι.
0: Και επαναλαμβάνω, στο παρελθόν μπήκαν άνθρωποι στη Βουλή που δεν έπρεπε να μπουν. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι ενοχοποίησαν ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Είναι αγνό πράγμα ο πατριωτισμός. Σημαίνει ότι αγαπάς τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη γειτονιά σου. Και πήγανε και το ενοχοποιήσαν αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα απόλυτα, γιατί...
0: Ακριβώς, πάτε πάνω εκεί πέρα σε αυτούς.
1: Μπράβο.
0: Και το ενοχοποίησε, βέβαια.
1: Και τελείωσε κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο, τον ονόμασε ή νεοναζί ή τον ονόμασε φασίστα, γιατί σηκώνει μια ελληνική σημαία.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική σημαία και η κάθε σημαία του κάθε κράτους είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε, διότι έχει σηκωθεί μέσα από αγώνες και μέσα από καταστάσεις για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, έτσι. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία έχουν σηκώσει τη σημαία τους με το όπλο και όχι με τον πολιτισμό ή την άμυνα. Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς απέναντι έχουμε να κάνουμε με τέτοιο κράτος, ίσως πάρει χαμπάρι κάποια πράγματα. Απέναντι δεν ιδρύθηκε καμία πόλη με τον πολιτισμό. Απέναντι όλες οι πόλεις δεν ιδρύθηκε, αλλά δεν κατακτήθηκε από αυτούς. Όλες οι πόλεις που έχουν, μα όλες, έχουν από κάτω αίμα. Αίμα αμάχων και αίμα ανθρώπων που ζούσαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και δεν την επικοινωνούμε την ιστορία. Αυτοί που τη γνωρίζουν και έχουν στα χέρια τους θεσμούς, έχουν στα χέρια τους κανάλια, έχουν τα πάντα, δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας είπα εχθές, για χθες. Αυτό που λέμε τώρα και συνέβη χθες. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς πού θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι χθες ήταν η μέρα μνήμης για τη μοιραστική καταστροφή. Πουθενά.
1: Πουθενά, ναι, πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Δεν έπαιξε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ατζέντα θεμάτων προωθεί άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις και άλλα θέματα. Κύριε Καραμπουρνιώτη, θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα πάω σε ένα δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθεί ο κόσμος λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω και επανέρχομαι. Σας ξαναπαίρνω τηλέφωνο σε λιγάκι και για την τρίτη ώρα να είμαστε παρέα.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45, Γρηγόρης Ερέτης. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία, να μάθουμε κάποια πράγματα και να εμβαθύνουμε και λίγο για ό,τι είχε γίνει το 1922. Για τον εφιάλτη που ζήσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και για το πώς κάποιοι κλέψανε τον πολιτισμό, το έδαφος, της πόλης, την περιουσία μας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Α, έχω ένα έκτακτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αποφασίστηκε, τώρα μου το έστειλαν από την αίθουσα σύνταξης. Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, μου έστειλαν τώρα, την άρση ασυλίας της Προέδρου του κόμματος Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την εξέλιξη, λέει, της ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άρα δεν ήμασταν τρελοί. Το λέει ξεκάθαρα. Είχαν διατυπωθεί, λέει, καταγγελίες το 2024 από στελέχη του κόμματος και υπήρχε η μηνυτήρια αναφορά τους που υποστήριξαν ότι οι υπογραφές που περιλαμβανόταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος, η οποία είχε κατατεθεί στον Άριο Πάγο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές, ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και νόδευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Η αρμόδια επιτροπή, λέει, νομικών θεμάτων Τζούρι είχε εξετάσει την υπόθεση και είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών αρχών.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθρηση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
3: Καιρός.
4: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
5: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
2: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Στους Θεσσαλονίκης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inoctobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inoctobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inoctobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-2566.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
7: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
6: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
7: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
6: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία, απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση. Υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
0: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραμπουνιώτη. Καλησπέρα κύριε Καραμπουνιώτη για τη δεύτερη ώρα.
10: Καλησπέρα και προτείνω να κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο για τους τηλεθεατές, για τους, συγγνώμη, για τους ακροατές, ναι, και να τους εξηγήσω.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
12: Και συνεχίζουμε μαζί.
10: Επειδή τα ξέρουμε όλα. Σαν Έλληνες. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο όρος γενοκτονία ακούστηκε πρώτη φορά στη δίκη της Νιρεμβέργης από τον Ευρωπολωνό δικηγόρο Ραφαέλ Λέμκιν, έτσι, ο οποίος, προσέξτε, την έρευνά του για τον όρο γενοκτονία την είχε ξεκινήσει από τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, όπως είπε ο ίδιος. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη λέξη από το λέξη γένος και κτίνο που σημαίνει φωνεύω, έτσι. Και αποτελεί ουσιαστικά μέρος του διεθνούς δικαίου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αναφέρεται έτσι συστηματική ουσιαστικά δίωξη ενός έθνους ή μιας φυλής με σκοπό εννοείται την εξαφάνισή τους. Με τον όρο αυτό αποδίδεται κυριολεκτικά από αρχαιοτάτους χρόνους υφιστάμενη έννοια και ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν συστηματική με βία ως επιτοπλίστων μέσα επιδιωκόμενη εξόδωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας ορίζεται ως εξής. Οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας αποτελεί πράξη γενοκτονίας. Πρώτον, θανάτωση των μελών της ομάδας. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Θα σχολιάσω μετά το τι έγινε εδώ με τους Μικρασιάτες που στο δρομοκαίτιο χτίσαν πτέρυγα έξτρα για τις κοπέλες οι οποίες ήρθαν εδώ βιασμένες. Πάμε. Τρίτον, είναι η σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο τον φυσικό αφανισμό, ολικό ή μερικό, μελών της ομάδας. Τέταρτον, επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας. Και πέμπτον, προσέξτε, δια της βίας μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη. Έχουμε αμέτρητα έγγραφα του Κοριζή, ο οποίος ήταν στην ύπατη αρμοστία τότε, στη Μικρά Ασία, από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αποδέκτη εκτός από την ύπατη αρμοστία και τους πρωθυπουργούς και την Ουάσιγκτον για τους πρωθυπουργούς Αγγλίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και ούτω καθεξής, που λένε κάντε κάτι, παίρνουν τα παιδιά και τα πηγαίνουν στα χαρέμια. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων της γενοκτονίας είναι το άρθρο 2 όπως διαβάσαμε, έτσι. Πρέπει όμως τώρα να σημειώσουμε ότι ο όρος γενοκτονία χρησιμοποιείται, προσέξτε τώρα, μόνο όταν οι παραπάνω πράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης της πολιτικής απόφασης. Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι διαφορετικός, όμως τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα άσκησης πολιτικής, τότε ο όρος γενοκτονία αμφισβητείται. Και συχνά χρησιμοποιείται σαν άσκηση πολιτικής στη διεθνή διπλωματία, ότι διαφέρει από την εθνοκάθαρση. Εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε την ίδια την ομολογία των Τούρκων με προτροπή των Γερμανών από άτομα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ, η Τουρκία στους Τούρκους. Εξαφανίστε αυτό που είπε ο Λίμαν Φον Σάντερς στον Κεμάλ. Τα καλύτερα εδάφια εδώ πέρα, λέει, σας τα έχουν, λέει, και τα καλλιεργούν οι Έλληνες, λέει, πρέπει να τους διώξετε, λέει, αυτούς. Ήτανε οργανωμένο σχέδιο να φύγουν οι Έλληνες οι κάτοικοι. Δεν είχαν ούτε στρατό οι Έλληνες εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Και ούτε, και να το τονίσω αυτό, κύριε Σερέτη, στους ακροατές, δεν υπήρξε πουθενά διαταγή, ούτε διώξε τους Μυρνιούς, ούτε διώξε τους Πόντιους, ούτε διώξε τους Καπαδόκες, ούτε διώξε τους Κωνσταντινούπολίτες. Διώξτε τους Έλληνες από την Τουρκία, από το Οθωμανικό κράτος, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά ονομάστηκε μετά τον Κεμάλ. Λοιπόν, έτσι έχουμε το διεθνή όρο genocide, που κατά αναλογία είναι ο ελληνικός όρος γενοκτονία, έτσι. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες οι οποίες περιμένουν να αναγνωριστούν διεθνώς. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 1948 η συνέλευση και όρισε δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος, στρατιωτικούς, πολιτικούς, κρατικούς υπαλλήλους, αλλά και απλούς πολίτες. Έτσι είναι κάτι το οποίο έχει βγει σε πάρα πολλά βιβλία και πρέπει εμείς εκεί πέρα να εστιάσουμε. Επίσης, να σας μιλήσω, ας πούμε, ότι έχουν μιλήσει για το μεγάλο λοιμό της Ουκρανίας το 1932-1933, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το ζήτημα της γενοκτονίας το έχουν επισημάνει και άλλοι λαοί εκτός από τους Έλληνες και τους Εβραίους και τους Αρμενίους. Παράδειγμα για γενοκτονία μιλάνε οι επιζώντες, οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Ευρωπαίους απίκους στα πρώτα χρόνια συγκρότησης των Γαλλοβρετανικών απικιών, που είναι σήμερα στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και την Αυστραλία. Μιλάω για τους Ινδιάνους. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες καταγγελίες, ας πούμε, τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, για τη Ρουάντα. Υπάρχουν για τους Κούρδους της Τουρκίας.
0: Ναι.
10: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και η φράση αυτή που λένε πάρα πολλές φορές οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι, μια φράση κλισέ, είναι μια φράση που την θεωρούν κλισέ. Δεν είναι φράση κλισέ. Όταν δεν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες, είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Όταν δεν καταδικάζονται γενοκτονίες, πρέπει για τις επόμενες να νιώθουμε υπεύθυνοι. Ο Χίτλερ, όταν ανέβηκε πάνω και είπε να εξαφανίσει τους Εβραίους, είπε την εξής ατάκα, λέει, ποιος θυμάται μωρέ τώρα τους Αρμενίους? Ποιος θυμάται τους Αρμενίους? Όταν ο Κεμάλ ήθελε να εξαφανίσει από προσώπου γης τα γεγονότα που προκάλεσε στους Αρμενίους, κάλεσε τον Γκιουλμπεκιάν, τον πιο πλούσιο Αρμένι εκείνης της εποχής, και του έδωσε το 5% της Μοσούλης, των πετρελαίων, με τον όρο να εξαφανίσει αυτό που προκάλεσε ο Κεμάλ στους Αρμενίους. Κοιτούσανε πάρα πολύ μπροστά. Φανταστείτε το εξής, το πόσα παιδιά σφαγιάστηκαν. Αν πάει κάποιος στο δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και ακούσει τον ξεναγό, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι ο Κεμάλ αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Φανταστείτε πόσα παιδιά έσφαξε για να μπαίνεις μέσα εκεί, και το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ο Κεμάλ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Βέβαια. Κόντρα για να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα.
10: Ακριβώς. Αυτή είναι η όρη της γενοκτονίας. Και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, από τον Πόντο μέχρι την Κιλικία και από την Ερυθρέα μέχρι την, την Καπαδοκία, πληρούν τις προϋποθέσεις μιας γενοκτονίας, ενός αφανισμού, ενός λαού, και όχι εθνοκάθαρσης. Ήταν προμελετημένο σχέδιο με προτροπή των Γερμανών, οι οποίοι Γερμανοί είχαν μπει δεκάδες χρόνια νωρίτερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλα αυτά από που ξεκίνησαν, κύριε Σερέτη, έχει σημασία να μάθει ο κόσμος. Ξεκίνησαν από τη λύσα των Οθωμανών, όταν είχε γίνει τότε το κραχ, και είπανε ότι φταίνε οι Έλληνες για αυτό που έχουν πάρει όλα τα λεφτά. Εάν δείτε τις ομιλίες του Κεμάλ και του Χίτλερ για τους Έλληνες και τους Εβραίους αντίστοιχα, είναι το ίδιο. Μας πήρανε τα μαγαζιά, μας πήραν τις επιχειρήσεις, μας τα πήραν όλα. Κανένας όμως δεν διερωτήθηκε, δεν αναρωτήθηκε στην, στην Τουρκία πόσα θέατρα έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες, πόσα πανεπιστήμια έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες που σπούδαζαν μεικτά τα παιδιά. Πόσα τυπογραφεία δημιούργησαν εκεί οι Έλληνες. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν τυπογραφείο στη Μικρά Ασία. Φτιάξανε μετά το 23. Υπήρχαν τότε τυπογραφεία, να ξέρετε, μόνο στη Βενετία, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Αθήνα, και όλα τα άλλα ήταν στη Μικρά Ασία. Στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα. Η Σμύρνη είχε 7 τυπογραφεία, φανταστείτε. 7 τυπογραφεία. Έβγαζαν βιβλία. Τύπωναν βιβλία. Εάν πάει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να επισκεφτεί το Σισμανόγλιο, το οποίο είναι ένα μέρος που έφτιαξε ουσιαστικά ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας διπλωμάτης, ο κύριος Βασίλης Μπουρνόβας, μικρασιατικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα ήταν 4 χρόνια πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα ήταν πρέσβης στην Ουκρανία με τον πόλεμο, ο οποίος πέρασε από τη Μέση Ανατολή, από την Αλβανία, από πολλά μέρη ως διπλωμάτης. Πήγε και πήρε και βρήκε όλα τα βιβλία που μάζευε για πολλές δεκάδες χρόνια κάποιος μοναχός από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οτιδήποτε τυπώθηκε στην Τουρκία και έφτιαξε μια σπουδαία βιβλιοθήκη με Έλληνες χορηγούς. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν Τούρκοι φοιτητές και παθαίνουν πλάκα με αυτά που βλέπουν τυπωμένα 150 και 200 χρόνια πριν. Και λένε ότι εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Δεν είχαμε ούτε τυπογραφία να βγάλουν βιβλία, να δώσουν μόρφωση. Εμείς μόνο καλό τους κάναμε εκεί πέρα. Εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σαν το Σουδάν. Βρήκαν τις επιχειρήσεις μας, βρήκαν τα τυπογραφεία μας, βρήκανε τις τραπεζές μας, βρήκανε στον Πόντο τα μεταλλεία μας, βρήκανε τα αμπέλια μας, βρήκανε τις ελιές μας, βρήκανε τις εκκλησίες μας, τα βρήκαν όλα, και από εκεί και πέρα δημιουργήσανε και πατήσανε εκεί, πάνω σε αυτά, για να στηθούν οικονομικά σαν ένα καινούριο κράτος. Στη δική μας πρίκα. Και μετά περνάμε στην άλλη αλυτεία, γιατί δεν μας φταίνε μόνο οι Τούρκοι, πάμε και στα δικά μας από εδώ, που υπεγράφησαν συνθήκες, παράγραφη συνθήκη της Λοζάνης, όπως το άρθρο 14 που υπεγράψε ο Βενιζέλος, και έλεγε ότι εδώ μόλις αφού ήρθες θα πάρεις ίσης αξίας με ό,τι έχασες απέναντι. Τώρα πρέπει να γελάει ο κόσμος με αυτό που ακούει. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Μας πετάξαν όλους, και μιλάω και για τη δική μου οικογένεια σε πρώτο, μας πετάξανε σε κάποια οικοπεδάκια τα οποία τα πληρώσαμε με άτοκο δάνειο, δεν μας τα δωρήσανε. Αυτή τη στιγμή μετά από 104 χρόνια σε κάθε οικόπεδο είμαστε και 20 και 30 κληρονόμοι. Οι περισσότεροι δεν βγάζουν άκρη μεταξύ τους. και έχουμε να κάνουμε με κλεμμένες περιουσίες. Από το ελληνικό κράτος κλεμμένες περιουσίες. Που δεν μας τις έδωσαν ποτέ. Δεν μας τις έδωσαν ποτέ αυτές τις περιουσίες.
0: Και τις πήρανε και με το χειρότερο τρόπο.
10: Ακριβώς. Και τις πήρανε με το χειρότερο τρόπο. Ποτέ δεν τις δώσανε αυτές τις περιουσίες. Πετάξανε τον κόσμο μέσα σε κάποια κοπεδάκια και γυρίσανε και είπανε σε ένα ντοκιμαντέρ του Αλφα το 2022 που ήταν για 100 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Η αποκατάσταση, λέει, των προσφύγων πέτυχε και αυτό ήταν ένα επίτευγμα του ελληνικού κράτους. Σα δεν ντρέπονται λιγάκι να παραπληροφορούν το κοινό και το λαό που πέτυχε. Θα σας φέρω κάποια στιγμή, κύριε Σερέτη, στην εκπομπή σας, όταν με το καλό βρεθώ στην όμορφη πόλη σας, δηλώσεις μικρασιατών από την περιουσία τους, από τις διάφορες επιτροπές. Να δείτε τι είχε ο καθένας εκεί πέρα. Να πάθετε σοκ. Και τους βάλανε εδώ πέρα και ζούσαν οι άνθρωποι σε παράγκες που ταλαιπωρούνται ακόμα, έτσι. Δεν έχουν, οι μικρασιάτες από τον παππού και πίσω, δεν έχουν βρει περιουσία. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, από τον παππού μου και πίσω δεν έχω βρει κάτι. Έχω βρει το σπίτι που έκτισε όταν πήρε το οικόπεδο εδώ πέρα. Οι γενιές, γιατί εδώ πέρα μπορεί να είμαστε 4 γενιές, αλλά και ήμασταν 500. Οι υπόλοιπες 500 γενιές που αφήσανε, εξαφανιστήκαν αυτά τα πράγματα. Μας τα κλέψανε. Μας τα φάγανε. Γίνανε πελατειακές.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Θα σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτα, και θυμάμαι να βάζω να σηκώσω το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
15: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε.
16: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
17: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
16: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρινίας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
17: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
16: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
18: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
19: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοπία, δεν είναι συνάχη.
20: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
20: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
21: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
20: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
21: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
20: Τηλέφωνο 2610-313-388.
21: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
19: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
22: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
23: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
24: Ράδιο Γάμα
25: 94FM.
24: Αχαΐα.
25: Ηλία.
24: Έτωλο Ακαρνανία.
25: Και www.radiogamma.gr.
10: Όπλα. Πόλεμος. Θα πάρουμε αυτό. Θα συμμαχήσουμε με αυτό, να φάμε αυτό, να. Θα εξαφανίσουμε αυτό, να. Αυτόν τον έχουμε σε 2 μέρες, τον τελειώνουμε. Αυτοί είναι.
0: Θέλουν να επεκταθούν. Και αυτό σημαίνει το ότι δεν σέβονται τους υπόλοιπους και ειδικά τους γείτονες.
10: Όχι, όχι. Δεν σέβονται κανέναν, ναι. Και να ξέρετε ότι και εμάς για κάποιους λόγους κάποιοι άλλοι δεν μας σέβονται. Διότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι πάνω από 80 εκατομμύρια. Άσχετο αν οι περισσότεροι δεν είναι Τούρκοι και είναι Κούρδοι. Αλλά είναι μια τεράστια αγορά. Και θέλουν να τα έχουν καλά μαζί τους. Τεράστια αγορά η Τουρκία. Εδώ πέρα εμείς έχουμε υπογεννητικότητα και δεν βλέπω κάποιο μέτρο, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω κάποιο μέτρο για την υπογεννητικότητα. Εδώ πέρα στο Χαλάνδρι έχουμε την πιο πολύτεκνη οικογένεια. Την οικογένεια Παλιάκη. Ήταν συμμαθητές μας, είναι φίλοι μας. Βραβεύσαμε μάλιστα τον παππού, τον κύριο Στρατή Παλιάκη, που έχει 100 εγγόνια, που θα έπρεπε να τους κάνει η Βουλή αυτό το πράγμα, όχι ο σύλλογος μας. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε η Βουλή να πάρει αυτόν τον πατέρα και να τον βάλει μέσα και να τον βραβεύσει και να του πει μπράβο που έχεις δώσει 100 εγγόνια. Και μιλάω συνέχεια μαζί τους. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει, είναι μορφωμένα παιδιά και έχουν μελετήσει το πώς μπορεί να βοηθηθεί μια οικογένεια και να κάνει περισσότερα παιδιά, αντί να τους έχουν συμβούλους, επίσημους συμβούλους στο Υπουργείο Οικογένειας που ιδρύθηκε, τους καλούν μόνο σε κάτι εκδηλώσεις και σε κάτι παράθυρα στο... Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σερέτη, να καλέσετε τον κύριο Παλιάκη κάποια στιγμή, που είναι υπερπολίτεκνος.
0: Βέβαια, για ποιο λόγο να... Ναι, εννοείται, να το καλέσουμε.
10: Να σας πει απίστευτα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απίστευτες ιδέες και αιτήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι μια περιοχή σαν το Χαλάνδρι, που είχε 150 περίπου χιλιάδες κατοίκους, το δημοτικό της κόρης μου και του γιού μου, στην πρώτη δημοτικού, έχει μόνο 2 τμήματα παιδιών. Λες και είμαστε σε χωριό. Ενώ πάντα είχε 3. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Θα γράφεις 2 και θα μπαίνεις στην ιατρική.
0: Μα ήδη μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Μακροχρόνια εμφανιζόμαστε.
10: Φυσικά. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι εάν δεν προσέξουμε θα εμφανιστούμε.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε για όλο αυτό, για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κύριε Καραμπουρνιώτη, ήταν και θρησκευτικό το ζήτημα. Διότι σφάζανε χριστιανούς.
10: Ναι, θα σας πω. Ο Κεμάλ έβαλε μπροστά τη θρησκεία για να ξεσηκώσει το πλήθος. Όπως είπαμε, αυτός ο λαός ήταν αμόρφωτος εκεί πέρα. Ούτε βιβλία δεν τύπωναν. Έβαλε λοιπόν μπροστά τη θρησκεία, κήρυξε τζιχάντ ουσιαστικά, διότι αυτό έκανε, για να διώξει τους Έλληνες. Γιατί θα θυμίσω ότι κάποιους άλλους δεν τους πειράξανε καθόλου. Θέλανε να διώξουν τους Έλληνες. Και ο λόγος ήταν ότι οι Έλληνες είχαν καταφέρει με την αξία τους, με το μυαλό τους, με το δαιμόνιό τους, να έχουν τις επιχειρήσεις, να έχουν την οικονομία και οι Τούρκοι να είναι υπάλληλοι τους. Αυτό λέει ο Κεμάλ στην ομιλία του, αυτό λέει για τους Εβραίους και ο Χίτλερ στην ομιλία του. Και βάλανε μπροστά τη θρησκεία. Όποιος είναι χριστιανός, δρόμο. Όποιος είναι Εβραίος, δρόμο. Αυτό το πράγμα κάνανε. Ένα ξεκάθαρα οργανωμένο σχέδιο, ξεκάθαρα.
0: Το οποίο βοήθησαν και οι Γερμανοί.
10: Μα οι Γερμανοί τους κίνησαν τα νήματα. Οι Γερμανοί πώς πήγαν στην Τουρκία? Επειδή ήταν πολύ μεγάλη αγορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξεκίνησαν με το να φτιάχνουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θες να πλησιάσει, όταν θέλει μια χώρα να πλησιάσει στην κουλτούρα της, θα αρχίσει να σου κελαϊδάει τη γλώσσα της. Θα σας θυμίσω κάτι το οποίο σίγουρα το είχατε ζήσει και το παρατηρήσατε. Η Τουρκία για μια περίοδο έδινε σύριαλ στην Ελλάδα, όχι μεταγλωτισμένα, τα έδινε δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταγλωτίζονται. Θυμάστε μήπως τι γινόταν τότε στα περιοδικά τα εβδομαδιαία που είχαν λυσάξει όλες και όλοι να μάθουν τουρκικά? Και βάζανε μεθόδους, δίναν δώρο μέθοδο της τουρκικής γλώσσας, που δεν είναι κακό να μάθεις την τουρκική γλώσσα, είναι μία γλώσσα, έτσι όπως είναι οι άλλες γλώσσες. Αλλά προσέξτε την προπαγάνδα για να τη μάθεις. Εισβάλανε στις τηλεοράσεις μέσα από τα σύριαλ τους με απαγόρευση να τα μεταγλωτίσουμε όπως μεταγλωτίζαμε τα βραζιλιάνικα και τα λατινοαμερικάνικα γενικότερα. Και βγαίναν όλοι και ακούγανε συνέχεια. 2 ώρες την ημέρα έπαιζε τηλεόραση, ο άλλος μαγείρευε, ο άλλος έκανε μπάνιο, ο άλλος έβλεπε τηλεόραση και άκουγε τουρκικά. Και τι κάνανε σιγά σιγά? Βάζανε τα περιοδικά τα... τότε που υπήρχαν, που δεν υπήρχε τόσο έντονο το διαδίκτυο στα σπίτια, βάζανε μεθόδους, έλεγε το 7 μέρες TV παράδειγμα ή διάφορα περιοδικά, τουρκική μέθοδος και τα λοιπά. Χάμος από διαφημίσεις. Ανατρέξτε λιγάκι πίσω και θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Είχανε λυσάξει να μάθουν όλοι ξαφνικά. Λοιπόν, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση? Έτσι ξεκίνησε η Τουρκία, η Γερμανία μέσα στην Τουρκία. Άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά φροντιστήρια. Αρχίσανε λοιπόν σιγά σιγά να ομιλούν μια άλλη γλώσσα, εκτός από τα ελληνικά, τα αρμενικά και τα λοιπά, να μιλούν σιγά σιγά και τη γερμανική. Η διεθνής γλώσσα τότε, βέβαια, όπως βλέπουμε σε όλα τα αρχεία που έχουμε, ήταν η γαλλική. Όλα τα έγγραφα που είχαν, η αλληλογραφία τους με άλλα κράτη και τα λοιπά, ήταν όλα στα αγγλικά, στα γαλλικά, συγγνώμη. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ότι μετά το 1880 αρχίζουν γράφονται και κάποια έγγραφα στα γερμανικά. Αρχίζει δηλαδή η γερμανική γλώσσα να απλώνεται. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν οι Γερμανοί να πηγαίνουν στην Τουρκία και να προσπαθούν να ανοίξουν επιχειρήσεις. Θα θυμίσω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε Deutsche Bank. Έχουμε πόσα έγγραφα από το αρχείο.

0: το ότι στο Χάρβαρντ γράφτηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Και μάλλον δάσκαλος του Χίτλερ». Προσέξτε, γράφουν οι ξένοι τέτοια βιβλία και δεν τα έχουμε γράψει εμείς. «Και μάλλον δάσκαλος του Χίτλερ». Το πώς εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που έσπηρε τη δυστυχία σε όλο τον κόσμο από τον Μουσταφά. Και θα σας κάνω και ένα σχόλιο, κύριε Σερέτη, το οποίο συνέβη για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη Λέσβο. Το είχατε πει νομίζω και στην εκπομπή σας. Θα θυμόσαστε ότι στη Λέσβο κατέβηκε ένα αμάξι από το ferry boat το οποίο είχε στο παρμπρίσου τον Κεμάλ και έκοβε βόλτες μέσα στην Καλονή και μέσα στη Μυτιλίνη.
1: Βέβαια.
0: Τον Αύγουστο. Εκεί πέρα τι πρέπει να κάνει ένας, για πείτε μου. Πρέπει να συλληφθεί αυτός. Κανονικά πρέπει να συλληφθεί για την προστασία του ίδιου του εαυτού. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με αυτό το προκλητικό. Εάν εγώ ήμουν ένα Τούρκος, ξέρετε τι θα σας έλεγα, κύριε Σερέτη. Γιατί απαγορεύεται, κύριε Σερέτη, να έχω τον Κεμάλ στον παρμπρίζ μου και να κόβω βόλτες στην προσφυγική Μυτιλίνη, αφού το κράτος σας έχει το σπίτι του μουσείο και η πολιτική σας σε κάθε επέτειό του παρίσταται και τον τιμούν. Φάτε και μια μήνυση από πάνω.
1: Σωστό. Και έχουν φτιάξει το σπίτι του Κεμάλ και δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια των ηρώων που πολέμησαν το 1821.
0: Ακριβώς. Καλά, άλλο αστείο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι δηλαδή όχι κατάντια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που λέτε τώρα. Είναι η κατάντια μας αυτή. Σαπίζουν σπίτια τα οποία μας, είμαστε εμείς ελεύθεροι και πίνουμε μπύρες, να το πω έτσι, και γλεντάμε, και πήγανε και ξεσπιτώσανε την οικογένεια Σεραφιμίδη επειδή ήταν δίπλα από το προξενείο, για να την ονομάσουν σπίτι του Κεμάλ. Πήρανε για το top καπί έπιπλα και είπαν στον κόσμο ψέματα ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ γεννήθηκε στο Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Άλλωστε μας το έχει θυμίσει και ο κύριος Ρέμος. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, και πολλοί λένε ότι έχει και ελληνική ρίζα ο Κεμάλ.
0: Ναι, αυτό το λένε πολλοί. Είναι πολύ πιθανό να είχε ελληνική ρίζα. Άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν Εβραία, άλλοι λένε ότι ο πατέρας του ήταν Εβραίος, άλλοι λένε ότι ήταν χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Νομίζω ότι κάποιοι Τούρκοι ιστορικοί σίγουρα ξέρουν την αλήθεια, αλλά την αλήθεια δεν νομίζω να τη μάθουμε ποτέ, αν είναι αυτή.
1: Πρόσφατα έμαθα, κύριε Καραμπουρνιώτη, μιας και το είπατε τώρα, ότι στην Τουρκία απαγορεύεται να κάνουν απογραφή. Μάλλον κάτι φοβούνται μην ανακαλύψουν ότι δεν είναι Τούρκοι, ότι είναι Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένοι και πάει λέγοντας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι ένα έθνος το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές φυλές. Η κυριότερη φυλή που υπάρχει μέσα είναι οι Κούρδοι. Έτσι. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν είναι θέμα απογραφής. Το καινούριο θέμα που έχουν απαγορέψει είναι να κάνουν τεστ DNA. Όταν πρωτοβγήκανε τα τεστ DNA, πήγαιναν οι Τούρκοι, έκαναν τεστ DNA και με μεγάλη έκπληξη έβλεπαν ότι δεν είναι Τούρκοι. Και άρχισε το YouTube και γέμισε χιουμοριστικά βίντεο. Αυτό το κόψανε. Μαχαίρι. Γιατί?
1: Γιατί φοβούνται.
0: Μην μάθουν τι, τους εξισλαμισμούς που έκαναν.
1: Εντάξει, να σας πω κάτι. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι στην Τουρκία οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει και ίσως να θεωρούν ότι είναι Τούρκοι χωρίς να ξέρουν ότι οι ρίζες τους προέρχονται από αλλού.
0: Οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι δικαιολογούνται πιο πολύ από τους Έλληνες. Οι δικοί μας δεν δικαιολογούνται. Στην Τουρκία δικαιολογούνται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Εδώ πέρα δεν σε πιέζει κανένας, εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ έχεις μεγαλύτερη ευθύνη όταν

0: απευθείας ιστορία. Ο Τούρκος τουλάχιστον να σας πω τι γίνεται. Του κρύβουν τα πάντα, δεν θέλουν να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό έχουν στήσει προπαγάνδα. Εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο άλλος. Γιατί δεν πάει να ανοίξει ένα βιβλίο. Ξέρετε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, από το 1 τρίτο των Ελλήνων, δεν έχει, λέει, διαβάσει ποτέ στη ζωή του ένα βιβλίο. Καλά, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εμείς που κάνουμε έρευνα, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν διαβάζουμε μόνο τα δικά μας βιβλία. Εμείς θέλουμε να έχουμε άποψη. Διαβάζουμε και τα δικά τους. Το τι λένε οι από πλευράς τους εκείνοι. Είμαστε σε όλες τις διαδικτυακές επιστημονικές τους σελίδες και διαβάζουμε τα πάντα. Για να έχουμε άποψη. Μόνο έτσι έχεις άποψη. Και μπορώ σήμερα εγώ και σας λέω υπεύθυνα ότι ήταν γενοκτονία σχεδιασμένη. Δεν μου κάνανε προπαγάνδα. Πήγα και έψαξα τα σχολικά τους βιβλία τι λένε. Μετέφρασα τι λένε. Μπήκα σε σελίδες και είδα στη μετάφραση τι λένε, τι θεωρούνε, τι τους έχουν πει. Εδώ έχουν ξεκινήσει το αφήγημα ότι οι Έλληνες κάψανε τη Σμύρνη. Τρελάθουμε τελείως τώρα. Είναι άλλη προπαγάνδα, καινούργια είναι τώρα. Της δεκαετίας. Άλλη μόδα αυτή τώρα εκεί πέρα.
1: Και όχι μόνο, υπάρχουν και ξένοι από άλλες περιοχές και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία, οι οποίοι αρχίζουν τη δική τους προπαγάνδα και έτσι περικυκλώνεται η Ελλάδα από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κάποιος να διεκδικήσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σε όλο το φάσμα της ιστορίας μας η Ελλάδα ήταν περικυκλωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα ήταν περικυκλωμένη. Γι' αυτό έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, γι' αυτό γίνανε όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν. Πάντα ήταν περικυκλωμένοι. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Και θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Βλέπω ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Αλβανοί, αν εξαιρέσει μια μερίδα, δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί, όπως βλέπω, δυστυχώς, έχουν μοβόρα στάση. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν συμμαχίες. Τώρα η Τουρκία τι πάει να κάνει? Πάει να πιάσει φίλους στους πάντες. Με τη Σαουδική Αραβία δεν τι έκανε. Πήγε να κάνει σύμφωνο, τους παράτησε τώρα. Καμία μπέσα. Κανένας λόγος.

Έπαιρναν τα μπετόνια και τα πετούσαν και φουντώνανε τις φλόγες. Γινόταν μια κόλαση και ξαναλέω, δεν είναι μόνο η Σμύρνη που έγινε τότε. Δίπλα ήταν και άλλα χωριά, περιοχές οι οποίες είχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πληθυσμού δικού μας. Διπλάσιες πόλεις σε πληθυσμό από την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Βόλο, τη Λάρισα. Τεράστιες πόλεις της Ελλάδας. Εξαφανιστήκανε. Στα Βουρλά έγινε ένα ολοκαύτωμα που δεν περιγράφεται. Οδηγήσανε τους βουρλιώτες σε ένα δρόμο από τα Βουρλά μέχρι τη σκάλα των Βουρλών, όπου παραφέρει Ζωσεφέρης 4 χιλιόμετρα μια ευθεία, άμα πάτε θα ανατριχιάσετε. Εμείς όταν πηγαίνουμε εκεί με το Πούλμαν, όσο διανύουμε αυτή την ευθεία δεν μιλάει κανένας με στο Πούλμαν, τηρούμε σιγής. Δένανε τους γονείς και βιάζανε τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους. Βγάζαν τα μωρά από τους εγγύους. Μπήκανε στο Αιδίνι και πιάσανε τα προσκοπάκια. Τα προσκοπάκια, παιδάκια. Και τα γδάρανε ζωντανά. Άλλους τους κάψανε. Άλλες πηδούσαν στα πηγάδια μέσα για να μην τους αντιμέσουν οι Τούρκοι. Και αυτοκτονούσανε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της. Καιρός.
3: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
2: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, θα το βρεις.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
1: Καιρός.
2: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
0: Παρά
3: παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Χαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοπία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Νίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονέκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνυσε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθρηση, στη λογοδοσία και στη τιμωρία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
1: Καιρός.
3: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς, βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
4: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζουμε να συμπούνται το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
0: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Ότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα, η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.

0: Ώρα είναι 6:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνη στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Το κατόφλι του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονέκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη δημορία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
4: Καιρός.
3: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είναι η Φωτεινή Βελοσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί.
9: Πίγκουλι, πίγκουλι, τσούβα, κίνου, σιάμολα, κάτσε.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή και έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονέκης. Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο performer, τραγουδιστή, η ελληνική δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς τους δύο γιατρούς. Έτσι, με τη νέα ποινική δίωξη που άσκησε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ανοίγει την πόρτα της προφυλάκησης και η ποινή των γιατρών, εφόσον καταδικαστούν, μπορεί να φτάσει τα ισόβια. Πλήρη στήριξη στην πρωτοφανή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη μείωση της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες έδωσε χθες ο πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, που υποστήριξε με τη σειρά του ότι πρέπει να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής επιδομάτων και παροχών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Σημειώνεται ότι ο κύριος Μαρινάκης υπερτονίζει ότι η αρχική του δήλωση αποτελεί προσωπική του άποψη, στην οποία εμένει παρά το σάλο που έχει ξεσηκώσει σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Συναντήσεις με τους αντιδημαρχούς και αναπληρωτές δημάρχου Διονύση Πλέσσα και Μιχάλη Αναστασίου θα έχει σήμερα το μεσημέρι η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, που βρίσκεται στην Πάτρα. Το ραντεβού κανονίστηκε με τον εκπρόσωπο του κινήματος στην Αχαΐα χθες το πρωί, και καθώς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης θα απουσιάζει σήμερα και αύριο από την Πάτρα, οι συναντήσεις θα γίνουν με τους αντιδημάρχους. Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Ένωση Συντακτών στην Πάτρα, διεμήνησε ότι ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε την Ελλάδα, δεν ήρθαμε για να φύγουμε. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στην κάθαρση, στη λογοδοσία και στη τιμωρία. Ωστόσο, η κυρία Καριστιανού, όταν ρωτήθηκε αν το κίνημά της Ελπίδα για τη Δημοκρατία υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, απάντησε συμβιλικά: δεν θα υπάρξει ακυβερνησία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ακυβερνησία. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί σωστά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση ή συνεργασία με συστημικά κόμματα. Νεκρός δυστυχώς είναι ο 53χρονος που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη χθες το μεσημέρι. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σώσουν, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος κατέληξε. Το δυστύχημα έγινε χθες το μεσημέρι, όταν ο 53χρονος έπεσε από διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος. Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συνεχίζεται η φρίκη στην Κέρκυρα. Προφυλακίστηκε ο 51χρονος που κατηγορείται για το βιασμό της εγγονής του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε και τη μητέρα της όταν ήταν ανήλικη. Οι αποκαλύψεις του 9χρονου αδελφού της 8χρονης, καθώς και η επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησής της από την ιατροδικαστική έκθεση, σοκάρουν την τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την καταγγελία της 28χρονης μητέρας ότι είχε πέσει και η ίδια θύμα του πατέρα της μέχρι τα 16 της χρόνια, όταν ζούσα στην Αλβανία. Το τραγικότερο σημείο στην όλη υπόθεση όμως είναι ότι η οικογένεια αυτή συγκατοικούσε με τον 51χρονο το τελευταίο διάστημα, καθώς η 28χρονη μητέρα επιδίωκε να μειώσει τα έξοδα διαβίωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στα έξοδα των παιδιών της.
3: Καιρός.
4: Σύννεφα και βροχή σήμερα στην Πάτρα, που άρχισε να θυμίζει φθινόπωρο, θερμοκρασίες από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου και ανέμους ανατολικούς βόρειο-ανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Υγρασία από 60 έως 73%.
2: Από
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαρά.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Thank you.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κορμί κι αλάτι κι άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, κόκκινα χείλη, στόμα καυτό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
0: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα
5: Ηλία
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Και εσύ.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.